0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Je pense qu'il y a un génie français réel. Bon, là, pour l'instant, il est un peu assoupi, bien caché, mais il existe. Il y a des gens partout, dans énormément d'endroits, qui ont envie que cette France bouge, que cette France se réalise. Pour l'instant, bien sûr, elle se fustige, elle ne s'aime pas, et pourtant, on l'a encore vu tout récemment, elle est capable de gagner des Coupes du Monde. Il y a eu tellement de belles périodes dans l'histoire. Je suis absolument persuadé qu'on est dans un mauvais cycle et que de ce cycle,

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους

0: αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Κόσμος 93,6.

0: Ούτε κόσμος. Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατά Χατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος. Φεστιβάλ στη σκιά των βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού, σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δύρωνα και Δάφνη Σιμητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια μου
2: και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Κόσμος 93,6.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Αντιστροφή μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με τον Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με θέματα θεσμικά και οικονομικά.

0: Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφω της κουρτίνη.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα, κάθε Τετάρτη, από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τα άσπρα άλογα. Το αριστούργημα του Χένρικ Ίψεν για δύο μοναδικές παραστάσεις στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στα Χανιά. Την 3η 16 και την 4η 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τα άσπρα άλογα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ειρήνης και ισότητας. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Παίζουν Νικήτας Τσακύρογλου, Νίκος Πουρσανίδης, Ντάνη Γιανακοπούλου, Ελένη Κρήτα, Γεράσιμος Καφίδας. Τα άσπρα άλογα. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης με το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Τα άσπρα άλογα. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βέος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Ακόμα μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του ΕΞΕΔ. Πρόκειται για εντοπισμό στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, μιας Λέμβου, στην οποία επέβαιναν 38 αλλοδαποί. Τους διασωθέντες περισυνέλεξε πλοίος του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ούδας κάτω από καλές καιρικές συνθήκες. Εν μέσω μεταναστευτικών ροών στην Νότια Κρήτη, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θωμάς Πλεύρης επισκέφθηκε τα Χανιά χθες το μεσημέρι. Ο κ. Πλεύρης επιθεώρησε το Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας στον εκδοσιακό χώρο στην Αγία Χανίων και στη συνέχεια συμμετείχε σε σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Χανίων με τοπικούς φορείς. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού, η απόφαση για τη δημιουργία Κέντρου Προσωρινής Διαμονής στο Ηράκλειο έχει ληφθεί και οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, όταν πλέον θα ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς, όπως μάλιστα τόνισε ο κ. Πλεύρης. Που εξήρεται διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα Χανιά, η υλική απόφαση ήταν και είναι για δημιουργία δύο δομών προσωρινής κράτησης μεταναστών στην Κρήτη, μία στα Χανιά και μία στο Ηράκλειο. Ο Υπουργός που συνοδευόταν από την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, από τη Διευθύντρια της DG Home της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπέατρι Γκμάιντερ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελλάδας και της Ελληνικής Αστυνομίας επεσήμανε το επόμενο διάστημα και μέσω διαγωνισμού που θα προκύψει η ανάδοχος εταιρεία θα αναβλωθεί ιδιωτικό πλοίο το οποίο θα μεταφέρει μετανάστες από τα Χανιά στην υπηρετική Ελλάδα ενώ θα εκτελεί δρομολόγιο 2-3 φορές την εβδομάδα. Η χωρητικότητά του θα είναι έως 500 επιβάτες ενώ αντίστοιχο πλοίο θα λειτουργήσει και στο Ηράκλειο. Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά με τις έρευνες να βρίσκονται πλέον στην 18η ημέρα και τις αρχές να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα πιθανά σενάρια. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση δεν αποκλείουν τα ενδεχόμενα εγκληματικής ενέργειας ενώ νέα στοιχεία και καταθέσεις φέρεται να ενισχύουν τον προβληματισμό τους.

Σε ένα καθοριστικό σταυροδρόμιο για το μέλλον του Μπενεβουάκ, με την παράβαση του πρώτου τμήματος του νέου αυτοκινητόδρομου να αποτελεί δυνητική περίπτωση μελέτης, ένας προπομπός διαχείρισης και των υπόλοιπων θεμάτων που άπτονται του έργου. Τα 10 χιλιόμετρα από τα συνολικά 225 που αφορούν το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος Τρασίθη βρίσκονται στην τελική του ευθεία, ενώ την ίδια στιγμή καταβάλλεται αγώνας δρόμου για την απόρροφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ποσό ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ, τουλάχιστον ανδεικτικό της πρόκλησης που έχουν μπροστά τους οι συναρμόδιες αρχές. Η άφιξη του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, οι οποίοι χθες το πρωί επισκέφθηκαν το εργοτάξιο στην Νεάπολη και εν συνεχεία συμμετείχαν σε σύσκεψη με εκπροσώπους της Ελλάδας και υπηρεσιακούς παράγοντες στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο, ήταν αναμενόμενη και αναμένεται να είναι τακτική. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε αεροδιοκομιδή 40χρονου ναυτικού στο νοσοκομείο Χανίων εχθές. Η μεταφορά του οροδαπό που δουλεύει σε βορικό πλοίο, το οποίο έπλευε νότια της Κρήτης, έγινε με σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος και τη συνεργασία του ΕΚΑΒΟ. Ασθενής υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Χανίων. Σοβαρά τραυματισμένα στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνίου νοσηλεύονται δύο ενήλικα παιδιά, τα οποία τραυματίστηκαν ενώ οδηγούσαν πατίνια. Πρόκειται για δύο διαφορετικά ατυχήματα, τα οποία σημειώθηκαν στις 14 και 15 Ιουνίου και είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους. Οι δύο ενήλικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου εισήχθησαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου και εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Σε κινητοποίηση τέθηκε το απόγευμα της Τρίτης Πυροσβεστική Υπηρεσία στα Χανιά για φωτιά που εκδηλώθηκε σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή της Χρυσοπηγής. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που κατάφεραν να φέσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί περαιτέρω. Έσυο τέλος είχε επιχειρήσει εντοπισμένο ενός 25χρονου τουρίστα στη θαλάσσια περιοχή της Χερσονήσου, η οποία κινητοποίησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στις λιμενικές αρχές και το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Στην Ελλούνδα και το καλό χωριό τη Δευτέρα, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, αστυνομικοί που είχαν ντυθεί τουρίστες και μιλούσαν αγγλικά, μπήκαν σε ταξί για να μεταβούν σε διάφορες τοποθεσίες. Στο τέλος της κούρσας όμως, οι οδηγοί των ταξί φέρονται να ζήτησαν από τους πελάτες περισσότερα χρήματα από αυτά που έγραφε το ταξίμετρο, χρησιμοποιώντας διάφορες προφάσεις. Έτσι, η κατάληξη ήταν να συλληφθούν από τους τουρίστες αστυνομικούς. Επρόκειτο για ένα 25χρονο, ένα 47χρονο και ένα 48χρονο. Πρόσφατα είχαν σημειωθεί συλλήψεις οδηγών ταξί και στα Χανιά, όμως εκεί πρόκειται για χρήση διπλής ταρίφας, ενώ δεν έπρεπε να είναι. Στην περίπτωση της Δευτέρας, τα ρήφα δεν ήταν διπλή, αλλά η επιθυμία για ίσπραξη ήταν μάλλον το ίδιο υψηλή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο φτάνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και καιρό το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Το θέμα θα συζητηθεί την επόμενη Τρίτη, 23 Ιουνίου, στο Δημαρχείο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα γίνει συζήτηση για τα προβλήματα λειτουργικότητας της ιατρικής δομής στα Χανιά. Τις δημόσιες τοποθετήσεις περί αθέμενου ανταγωνισμού σχετικά με τα καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς Χανίων σχολιάζει ο Σύλλογος Καταστηματαρχών της Αγοράς με την αναφορά στη δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του μήνα για την πλήρωση των κοινών καταστημάτων. Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι όποιος συμμετείχε στη δημοπρασία ανέλαβε ο ίδιος το ρίσκο της επιλογής του και κανείς δεν τον υποχρέωσε να προσφέρει μίσθωμα μεγαλύτερο από αυτό που ο ίδιος θεωρούσε βιώσιμο. Οι καταστηματάρχες τονίζουν παράλληλα ότι έμειναν εκτός αγοράς για περισσότερο από 4 χρόνια και χαρακτηριστικά υπογράμμισαν πως η επιστροφή τους δεν προνόμιο είναι τήρηση συμφωνίας. Συναγερμό σήμανε σε 7 το πρωί της Τρίτης για μια 22χρονη γυναίκα που έπεσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην πόλη του Ρεθύμνου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να εγκλωβιστεί. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής με 4 άτομα και απεγκλώβησαν τραυματία, την οποία και παρέβασαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς του τμήματος Βαλεβιζίου τρεις υποθέσεις κλοπής για τις οποίες σχηματίστηκε τοιχογραφία σε βάρος 44χρονου, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει τις κατηγορίες και για παραβάσεις περί νομοθεσίας όπλων. Ο 44χρονος στις 2 και στις 3 Ιουνίου άρπαξε τσάντες από τρεις ανυποψίαστες γυναίκες. Συνάντηση με θέμα την καλύτερη προετοιμασία και τον συντονισμό του προγράμματος δακτοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για το 26 πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή και του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Εκτινιατρικής Χαρή Λόγου Δημοτάκη. Γενικά έθελε σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 εποφόροι. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 28 και τοπικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κύριε και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας.
Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Σε ένα κοινό πρόγραμμα ΕΡΤ Ηρακλείου, ΕΡΤ Χανίων, από το ραδιοφωνικό μας σταθμό στο Ηράκλειο, εκπέμπουμε από τους 97,5, τους 105,6 στα FM, με τον Παράσχο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Από τα Χανιά εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας από τους 104,6 στα FM, από το διαδίκτυο όλοι μαζί στο www.erteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.ertnews.gr. Είναι ο Βάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ, η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα είναι η Κατερίνα Πολύζου. Και θα πάμε αμέσως να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, γιατί σήμερα η ημέρα έχει πάρα πολλές ειδήσεις, πολλές και πιστεύουμε ενδιαφέρουσες. Θα πάμε πρώτα από το διεθνές τοπίο, γιατί έχουμε αυτό που λέγεται συμφωνία ΗΠΑ-ΙΡΑΝ, Λίβανος-Ισραήλ, G7 και τι δεν έχουμε δηλαδή. Νίκος Παπαδάκης, καθηγητής και διευθύντης του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ένας πολύ αγαπημένος ακαδημαϊκός άνθρωπος και φίλος. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα σας κυρία Πολύζου, ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη θερμή υποδοχή που είναι ακόμα πιο εκτιμητέ όταν γίνεται από μια αγαπημένη φίλη.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, μαλλιά κουβάρια έχουμε γίνει σε, σε αυτόν τον κόσμο. Πάμε να δούμε πώς χαρακτηρίζεται αυτή την συμφωνία. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι μέχρι να ολοκληρωθεί μεταξύ ΗΠΑ και ΙΡΑΝ με αγκάθι τον Νετανιάχου και το θέμα του Λιβάνου.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο κυρία Πολύζου, και με πολλά άλλα αγκάθια που θα προσπαθήσω σύντομα να επιχειρήσω τουλάχιστον να τα αναλύσω συνοπτικά. Κυρία Πολύζου, έβλεπα τις προάλλες, λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας, σε μια ακρόαση στο Κογκρέσο του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, ο οποίος είναι και από τους πιο σοβαρούς στο κυβερνητικό επιτελείο του Τραμπ, και βέβαια δεν είναι από τα λεγόμενα παιδιά του Τραμπ ο Κόσο Βάνς, αλλά μέρος του αμερικάνικου πολιτικού και διπλωματικού κατεστημένου, και έχει τη σημασία του. Το ρωτάει λοιπόν μια γερουσιαστής, είναι λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση συμφωνίας. Να δεχθούμε ότι ο πόλεμος τελείωσε, θα μας πείτε ποιος νίκησε κύριε Υπουργέ? Επιχείρησε ο Ρουμπίο να απαντήσει διπλωματικά. Αυτό είναι ένα από τα κατεξοχήν ερωτήματα, δεδομένου και του τι έχει προηγηθεί. Πάω λοιπόν στην ουσία. Είναι όπως τα είπατε. Η πολυπόθητη πρώτη συμφωνία, η οποία είναι μνημόνιο κατανόησης και έχει τη σημασία του αυτού, έχει μεν υπογραφή ηλεκτρονικά, αναμένεται να υπογραφεί και επισήμως την Παρασκευή, και μέχρι τότε και εγώ δεν αναμένω εκπλήξεις. Από όσα γνωρίζουμε, περιλαμβάνει μια δέσμευση του Ιράν για την προσπάθεια λήξης του πυρηνικού του προγράμματος και φυσικά το άνοιγμα των στενών τορμών. Ωστόσο, είναι μια συμφωνία που έχει πολλά θολά σημεία. Αφήνει περισσότερα ερωτήματα, των οποίων η απάντηση είχε αναδειχθεί, όπως γράφουν εύστοχα οι New York Times, παρά παρέχει σαφείς απαντήσεις. Επί παράδειγμα, την τελική διευθέτηση του μείζονου ζητήματος για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το εμπλουτισμένο ουράνιο θα πρέπει να γίνει μέσα σε 60 μέρες, όπως προβλέπεται στο MOU, στο Μνημόνιο Κατανόησης. Την τελική συμφωνία θα δούμε αν συμβεί αυτό που έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή ότι το Ιράν θα περιοριστεί στον εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδα που ποτέ δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς. Μην είναι αφανή. Έχουμε μια συμφωνία που παράγει πολλές αρρωστιότητες, παρά την εύλογη για όλους μας πρώτη παγκόσμια ανακούφιση. Χθες έχει ενδιαφέρον ότι η μάλλον πλέον φίλια Washington Post, λόγω Τζεφ Μπέζος, επεσήμανε χθες, επανήλθαν τα ξημερώματα, ότι ο Τραμπ μεν έσπεσε ένα κοινό νίκη, αλλά η συμφωνία είναι σιωπηρή, χρησιμοποιεί ακριβώς αυτόν τον όρο, αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και το τελικό περιεχόμενό της είναι ένα εκτοσφράγιστο μυστικό. Ουσιαστικά, μετά από 107 μέρες πολέμου, περιφερειακή σύραξη με χιλιάδες νεκρούς, τεράστιες καταστροφές περιλαμβανομένων καταστροφών σε ενεργειακές υποδομές κρίσιμες όπως το Κατάρ, θα τα βρουν μπροστά μας. Αυτά δεν τελειώνουν ακόμα και αν επιτευχθεί καλύτερη συμφωνία μετά από 60 μέρες. Και ένα αποτιμόμενο κόστος στην παγκόσμια οικονομία, κυρία Πολύζου, της τάξης των 4,7 τρισεκατομμυρίων, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης ανάπτυξης, κόστος στην αμερικάνικη οικονομία τουλάχιστον 30 δις, ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να έχει πετύχει λιγότερα από όσο ο πρόεδρος Ομπάμα το 2015 μετά από χρόνια συστηματικών ειρηνικών διαπραγματεύσεων. Εδώ έχουμε ένα μνημόνιο κατανόησης που ναι μεν παρέχει στον Τραμπ αυτό που ήθελε, μια στρατηγική εξόδου, αλλά καταδεικνύει και την έκταση του στρατηγικού σφάλματος του ιδίου και της κυβέρνησής του να προκαλέσει αυτόν τον πόλεμο. Αν έχω λίγο χρόνο, ένα προς ένα, είναι μερικά σημεία που θέλουν προσοχή. Στο εμπλουτισμένο ουράνιο. Διαβάζουμε στο Διεθνή Τύπο ότι το Ιράν έχει μια σημαντική ποσότητα γύρω στα 400 και κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου στο 60%, που είναι ένα επίπεδο που η μετάβαση στο 90% που χρειάζεται για να φτιάξει πυρηνικά όπλα είναι πολύ ταχύτερα. Τι θα γίνει με αυτό το απόδεμα? Είναι από τα βασικότερα ζητήματα που πρέπει να περιμένουμε τις 60 μέρες διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ που ακολουθούν. Το CNN επεσήμανε ότι μείνει πει στην αφανία η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορέσει να φτάσει στην εξασφάλιση ενός τύπου πυρηνικής συμφωνίας που να είναι και πληρέστερη και πιο βιώσιμη από εκείνη του Ομπάμα και στην οποία είχε συμμορφωθεί το Ιράν μέχρι που ο Τραμπ στην πρώτη θητεία την ακύρωσε. Επίσης, New York Times πριν δύο μέρες στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος και ιδίως του ουρανίου λένε ότι ο Τραμπ ουσιαστικά αποστοχώρησε, καθώς ούτε καν το μέχρι πότε θα σταματήσει ο εμπλουτισμός του ουρανίου δεν είναι σαφές και ίσως να μην είναι σαφές και όταν δούμε, αν δούμε το περιεχόμενο το τελικό του υπογεγραμμένου μνημονίου κατανόησης. Επίσης, ένα άλλο σημείο που ουσιάζει εντελώς. Δεν υπάρχει αναφορά στο τι μελγενέστε στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και το δίκτυο των συμμαχικών και των πυρεξούσιων δυνάμεων του, τον πρόξη, που συμπεριλαμβάνονται και τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χούθη και η Χεζμπολά, που λειτουργούσαν όντως ως πρόξη για το Ιράν στο πλαίσιο του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό ότι επετέθη συμφωνία για το άνοιγμα του πιο κρίσιμου ενεργειακού θαλάσσιου διαδρόμου παγκοσμίως με το στενό του Ορμούς, αφού από εκεί διέρχεται το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και σημαντικό ποσοστό του ευρωποιημένου φυσικού αερίου. Και αυτό έφερε ευλόγως ανακούφιση και στις αγορές. Είχαμε κατακόρυφη μείωση στη τιμή του πετρελαίου, μεγάλη άνοδο των χρηματιστηρίων. Εδώ όμως να αρκεστώ να υπενθυμίσω ότι τα στενά πριν τον πόλεμο ανοιχτά ήταν. Αυτό που ενδεχομένως έχει αλλάξει είναι ότι το Ιράν κατάφερε να αποδείξει σε παγκόσμια κλίμακα πώς μπορεί να αξιοποιεί και ως μοχλοποίησης την επιρροή του στα στενά, πόσο μεγάλη είναι η επιρροή του στα στενά, άρα πόσο μεγάλη είναι η επιρροή του στην παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Επίσης, ο αρχικά επεφρασμένος στόχος για την ανατροπή του καθεστώτος δεν έχει επιτευχθεί κατά κανέναν τρόπο. Πιθανό να έχει ενισχυθεί κιόλας το καθεστώς και δει το πιο σκληρό τμήμα του εφρουρίου της Επανάστασης που ουσιαστικά πλέον έχουν αναλάβει η κυβέρνηση χώρα. Και αυτό λόγω της αναπόφευκτης συσπήρωσης στο εσωτερικό που επέφερε ο πόλεμος. Άρα μπροστά μας έχουμε μια διπλωματική διαδικασία 60 ημερών που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική. Δηλαδή το να πας από ένα γενικό και μάλλον αόριστο μνημόνιο κατανόησης σε μια συγκεκριμένη παραμετροποιημένη σε κάθε σημείο συμφωνία και ειδικά σε αυτές τις συνθήκες μόνο εύκολο δεν είναι. Δεν θα εκπλαγώ στις επόμενες εβδομάδες, το απέφχομαι, να δω πάλι σκληρές απειλές από μεριάς Τραμπ, να δω ενισχυμένη αδιαλαξία από μεριάς Ιράν, που το Ιράν προς τώρα συστάνεται ενισχυμένο από όλη αυτή την έκβαση. Το έχουμε ξανασυζητήσει, κυρία Πολύζο, ότι για τον πρόεδρο Τραμπ, και το έδειξε και η NSS, η Νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας, τον είπα, η γεωπολιτική είναι και η οικονομική. Βρέθηκε λοιπόν από νωρίς σε πολύ δύσκολη θέση, έχοντας βέβαια γνωρίσει τις προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών, των στρατηγών του, των πολλών συμβούλων του και υπουργών του. Ξεκίνησε ένα πόλεμο γιατί πιστεύω ότι θα έχει μια γρήγορη νίκη, αποκεφαλίζοντας το καθεστώς, το οποίο δεν συνέβη. Το αποκεφάλισε μέσα και αντικαταστάθηκε κατευθείαν. Ήδη δύο μήνες πριν άρχισε να αντιλαμβάνεται το αδιέξοδο και τον κίνδυνο να εμπλακεί σε μια χερσαία επιχείρηση που δεν το ήθελε με τίποτα και θα έχει τεράστιο κόστος ιδίως ως προς το κατόφλι της Οδύνης, δηλαδή τα φέρετρα που μπορεί να ανεχθεί μια κοινωνία και η Αμερικάνικη δεν μπορεί να ανεχθεί. Έτσι λοιπόν επιδίωξε να έχει μια στρατηγική εξόδου, μια συμφωνία δηλαδή την οποία μπορεί να εμφανίσει ως νίκη και το κάνει. Δεν νίκησε, κυρία Πολύ.
0: Δεν νομίζω ότι έχει πείσει πάντως. Στην Αμερική οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον επικρίνουν. Και οι σκληροπυρηνικοί τον χαρακτηρίζουν πολύ μαλακό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ, παρά τις θεαματικές εμφανίσεις του σε αυτοκρατορικά σόου για τα γενέθλιά του, που υπήρξαν και απαράδεκτες κουβέντες σε βάρος της κυρίας Μισελ Ομπάμα, αυτά είναι αδεννόητα πράγματα. Και όλο αυτό το μοτίβο και όλο αυτό το μήνυμα που εκπέμπεται δεν είναι όμορφο. Έχουμε και κάτι άλλο. Έχουμε και ένα θολό σημείο στην συμφωνία που λέγεται το τρίγωνο, μάλλον τετράγωνο, Ισραήλ, Λίβανος, ΗΠΑ, Ιράν.
1: Αυτό και αν είναι το πιο θολό σημείο. Βεβαίως ήταν σημαντικό και φαίνεται ότι αυτό το πέτυχαν και οι διαμεσολαβητές, δηλαδή το, ουσιαστικά το Ιράν το πέτυχε. Να, από ό,τι γνωρίζουμε, ξαναλέω πάλι, να υπάρξει αναφορά και στο ζήτημα του Λιβάνου. Το έχει επιβεβαίωσει και ο πρόεδρος Τραμπ. Το έχει επιβεβαίωσει και με τις πολύ σκληρές προειδοποιήσεις του στο φίλο του, γιατί είναι και προσωπικός του φίλος και πολιτικός του φίλος του Νετανιάχου, να σταματήσει, ότι περιλαμβάνεται και ο Λίβανος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ όμως, τη στιγμή, κυρία Πολύζου, που το Ισραήλ προς ώρας τουλάχιστον φαίνεται να είναι ο πιο ετοιμένος της υπόθεσης, δεν έχει πετύχει κανένα από τους στόχους του Ισραήλ. Η διεθνή του απομόνωση
0: έχει καταφέρει όμως να σοπεδώσει το μισό Λίβανο.
1: Αυτό βέβαια το έκανε. Ωστόσο, οι στόχοι που είχε θέσει και που τους είχε θέσει πολύ πιο πριν, μετά την 7η Οκτωβρίου του 23, ότι δηλαδή ο Νετανιάχου είχε πει ότι εγώ θα αλλάξω το χάρτη Μέση Ανατολής, εποφτάσαμε. Έχει αποσταθεροποιηθεί η Μέση Ανατολή, δημιουργούνται νέες συμμαχίες, αλλά δεν έχει αλλάξει ο χάρτης της Μέση Ανατολής. Στην πραγματικότητα, σε μεγάλο βαθμό έχει διατηρηθεί το status quo. Επίσης, τι άλλο ήθελε, να τελειώσουμε το καθεστώς του Ιράν. Ούτε καν. Και σειρά άλλων πράγματα που θα μπορούσα να συνεχίσω. Άρα αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δείχνει να είναι ετοιμένο στις υπόθεσεις. Ο Νετανιάχου οδεύει σε εκλογές που θα είναι πολύ σημαντικές για τον ίδιο, με δεδομένο και ζητήματα και της πολιτικής του επιβίωσης, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ανοιχτές ποινικές του υποθέσεις.
0: Έχει πολύ σοβαρή ατζέντα ποινική.
1: Βέβαια. Οπότε οδεύοντας εκλογές με μια τέτοια συμφωνία, μετά από τι έχει γίνει και παρά τις πολύ σκληρές προειδοποιήσεις του Τραμπ, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ή τουλάχιστον δεν μπορεί να ξέρει τι θα επιχειρήσει ο Νετανιάχου για να την υπονομεύσει. Και αυτό σωστά το θέσατε, για μένα το ζήτημα του Λιβάνου σε σχέση και συνολικά με την επίτευξη, τη μετάβαση από το μνημόνιο στην πραγματική συμφωνία, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Γιατί για όλους αυτούς τους λόγους που εξήγησα προηγουμένως και για ένα ακόμα. Ξεκίνησαν μαζί ένα πόλεμο, Αμερική και Ισραήλ, που εξ αρχής όμως είχαμε μια διάσταση στόχων, αυτό το λεγόμενο end state, το οποίο είχαμε, το βλέπουμε να επιτείνεται. Άλλο ήθελε ο Τραμπ, άλλο ήθελε ο Νετανιάχου. Ούτε ο Τραμπ έτυχε αυτό που ήθελε, κυρίως όμως ο Νετανιάχου, που επέμεινε στην αλλαγή, στην πλήρη κατάρρευση και αλλαγή του καθεστώτος στο Ιράν, γιατί το ίδιο το Ιράν είναι υπαρξιακής φύσεως ζήτημα για το ίδιο το Ισραήλ, όπως το αντιλαμβάνεται, και σημαντικό μέρος του Ισραήλ με έναν Νετανιάχου να επισύει διαρκώς την απειλή ασφαλείας. Αυτό δεν επετεύχθη. Δεν επετεύχθη η οριστική μεταβολή του ρόλου και του Ιράν και του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή. Συνεπώς, και εγώ είμαι πολύ ανήσυχος για το τι θα κάνει ο Νετανιάχου, που αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου τον άκομο ξέρω, είναι πολύ στριμωγμένος, ή τι θα επιχειρήσει να κάνει σε αυτές 60 μέρες, προκειμένου να υπονομεύσει μια συμφωνία που στο εσωτερικό του Ισραήλ θεωρείται περίπου σίτα, δέχεται τρομερά σκληρή κριτική ο ίδιος για όλες του τις ενέργειες. Συνεπώς,
0: και
1: αυτό...
0: υπάρχει μεγάλη αντίδραση στην κοινωνία του Ισραήλ.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και στην κοινωνία και στην αντιπολίτευση. Η ευεξαιρετική αντιπολίτευση είναι ακόμα είναι σχεδόν το ίδιο σκληρή με την κυβέρνηση. Αλλά πάντως η μεν αξιωματική αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι στην ουσία τα έκανε όλα αυτά και δεν πέτυχε τίποτα, να το πω πολύ απλά. Η κοινωνία αντιδρά γενικά, γιατί έγινε όλο αυτό. Και αυτό οδεύει σε εκλογές με τα διακυβεύματα που είπαμε προηγουμένως. Δεν είναι καλή εξέλιξη αυτή, ενώ για τις 60 μέρες που ακολουθούν. Από εκεί και πέρα όμως, από την άλλη, είναι σημαντικό που περιλαμβάνεται ή φέρεται να περιλαμβάνεται το ζήτημα του Λιβάνου μέσα στη συμφωνία. Την οποία μένει βέβαια να τη δούμε, ελπίζω θα τη δούμε κάποια στιγμή, μετά την Παρασκευή που θα υπογραφεί και επισήμως έχει ήδη υπογραφεί ψηφιακά. Οπότε κρατάω και εγώ μικρό καλάθι, σημαντικές ανησυχίες λόγω της στάσης όλων των εμπλεκόμενων μερών, λόγω των εσωτερικών πιέσεων που δέχονται, δηλαδή και ο ίδιος ο Τραμπ, αλλά και κυρίως και πρωτίστως ο Νετανιάχου, των εκλογών που έχουν αφότερη μπροστά τους, τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβρη, ο Τραμπ, τις εκλογές που πρέπει να γίνουν μέχρι τον Οκτώβρη, ο Νετανιάχου. Όλα αυτά είναι εξελίξεις που δεν μπορούμε να τα αποσυναρτήσουμε από το ευρύτερο περιβάλλον και βεβαίως την πολύ μεγάλη ασάφεια που φέρεται να έχει ένα μνημόνιο κατανόησης που μάλλον είναι μια γενική διακήρυξη προθέσεων. Να πας από τις προθέσεις σε μια παραμετροποιημένη συμφωνία σε 60 μέρες και με τόσες διαφωνίες θεμελιώδεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, ο δρόμος είναι μεγάλος.
0: Κύριε Παπαδάκη, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο ακόμα, είναι σήμερα πυκνή, όπως λένε στην Αθήνα, αυτή η άστοχη λέξη, η επικαιρότητα. Θέλω λίγο ένα σχόλιο για τους G7, γιατί χθες λέγαμε, παρουσιάζαμε την έκθεση της Oxfam International και αναφερόταν στους 41 ενεργειακούς βαρώνους στις χώρες της ομάδας των G7 και έλεγε ότι αυξήθηκε κατά 23,5 δισεκατομμύρια δολάρια η περιουσία τους από την αρχή των εχθροπραξιών την ίδια ώρα που οι ύφεση πλενάδες στην Ευρώπη, οι φτωχοί λαοί έχουν περαιτέρω η κατάσταση τους επιδεινωθεί και έχει δημιουργηθεί ένα ντόμινο πληθωριστικών πιέσεων.
1: Κυρία Πολύζου, πολύ καλά κάνετε και το θέτετε, γιατί είναι από τα πολύ σημαντικά ζητήματα. Εδώ πάλι έχεις μια συνθήκη εντυνόμενης ανισορροπίας. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τις ανισότητες σε παγκόσμια κλίμακα, διευρύνονται μεταξύ των πλουσιότερων και ισχυρότερων χωρών και όλων των υπόλοιπων, και αυτό τι σημαίνει, εσωτερικεύονται και μέσα κοινωνίες. Κρίση κόστος ζωής, πληθωριστικές πιέσεις, ό,τι έχει συμβεί και με αυτό τον πόλεμο. Είπα προηγουμένως πόσο στήριξε στην παγκόσμια οικονομία, και κάτι άλλο όμως, κύριε Πολύζου, ότι η καταστροφή των υποδομών, των ενεργειακών, δεν ανατάσσεται από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή, τώρα δεν υπάρχει μια ανακούφιση, αλλά το ότι έχει υποστεί τέτοια ζημιά το Κατάρ, αναφέρομαι στο Κατάρ, δεν έχουν υποστεί και άλλοι, αλλά το Κατάρ είναι από τους μεγάλους παίκτες στην ενέργεια, αυτό από μόνο του περιπλέκει ακόμα περισσότερα τα πράγματα ως προς το τι θα γίνει με τις πληθωριστικές πιέσεις, με την κρίση κόστου ζωής και βεβαίως το γεγονός ότι αυξάνεται διαρκώς η ψαλίδα μεταξύ των ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου και όλων των υπόλοιπων. Με αποτέλεσμα αυτό να εκβάλει σε ζητήματα που επηρεάζουν το πυρήνα της κοινωνικής συνοχής μέσα στις κοινωνίες των υπολείπων, δημιουργεί μια συνθήκη πιθανών παρατεταμένης κρίσης και στην ουσία ενός συνδυασμού μιας οικονομικής κρίσης και κοινωνικής κρίσης.
0: Κύριε Παπαδάκη, θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω.
1: Εγώ κύριε Πολύζου, θερμά να σας ευχαριστήσω.
0: Και κάποια στιγμή θέλω να παρουσιάσουμε το προφίλ του Προέδρου Τραμπ όπως διαμορφώνεται με τις μέχρι τώρα δημόσιες εμφανίσεις του. Πάντως συνήθως κοιμάται, είτε είναι σε σύσκεψη, είτε είναι σε διεθνή συνάντηση, είτε ακόμα και όταν παρακολουθεί τις πολεμικές τέχνες ως νέος Κέσσαρας.
1: Το μόνο που δεν φαίνεται να κοιμάται, αν μου επιτρέπετε, κυρία Πολύζου, και το λέω με βάση τα κρέας στο Κογκρέσο και όλα όσα έχουν ανακοινωθεί, είναι στη διαρκή αύξηση της περιουσίας του που εγκύρωται και ζητήματα μόχλευσης αγοράς.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εκεί δεν κοιμάται. Σε διάθεση ήταν με χαρά για αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά, κυρία Πολύζου. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια στην επικαιρότητα. Πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πάμε στο θέμα των πολεοδομιών. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μάνο Νικολουδάκη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών Παραρτηματικής Κρήτης. Καλημέρα, κύριε Νικολουδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας.
1: Καλημέρα, κύριε Απολίδου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Έχουμε γίνει μαλλιά κουβάρια και με τις πολεοδομίες. Δηλαδή, γενικώς, σε αυτή τη χώρα έχουμε μια τάση να γινόμαστε μαλλιά κουβάρια. Και αυτό που έχει έρθει ως εξυγίανση του συστήματος είναι ένα νέο συγκεντρωτικό μοντέλο που προβλέπει την κατάργηση ουσιαστικά των τοπικών, των δημοτικών πολεοδομιών. Είναι μια και μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης με επιχείρημα ότι υπάρχει αναρχία, υπάρχει διαφθορά. Εσείς δίνετε μια συνέντευξη τύπου στα Χανιά και θέλετε να απευθυνθείτε στους πολίτες και να εξηγήσετε τα προβλήματα που προκύπτουν και να απαντήσετε και σε όλα αυτά, βέβαια, περί διαφθοράς και φαινομένων καθυστέρησης.
1: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου έχουμε προγραμματίσει να δώσουμε μια συνέντευξη τύπου σαν Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών Δυτικής Κρήτης στο Τεχνικό Επιμελητήριο στις 12 η ώρα για να εξηγήσουμε όλα αυτά που απασχολούν όχι μόνο εμάς τους μηχανικούς αλλά ολόκληρη την κοινωνία. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Απολίζου, μιας και μιλάμε για τις πολεοδομίες. Η πρόσφατη εξάρθρωση του εγκληματικού κυκλώματος σε υπηρεσία δόμησης, πολεοδομία δηλαδή της Αττικής, δεν έπεσε ως κεραυνός εν εθρία. Έχουμε γίνει μαλλιά κουβάρια για αυτό το θέμα πολλά χρόνια και εξακολουθούμε να γινόμαστε. Για όσους από εμάς βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της δημόσιας διοίκησης και του τεχνικού κλάδου, αποτελεί το περιστατικό αυτό μια οδυνηρή επιβεβαίωση μιας χρόνιας παθογένειας. Η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, γιατί εδώ μιλάμε περί εγκληματικής οργάνωσεως, με δομή, διακριτούς ρόλους και ταρίφα για την τακτοποίηση πολεοδομικών αφαιρεσιών, πληγώνει βαθιά το κύρος των χιλιάδων έντιμων δημόσιων υπαλλήλων και μηχανικών. Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα φαινόμενα αυτά και τη στάση κάθε αποδεδειγμένα επίορκου συναδέλφου μας που εμπλέκεται σκεμμένα σε παράνομες δραστηριότητες πάσης φύσεως. Απαιτούμε οι αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν και να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση αυτή, αλλά και σε κάθε άλλη σχετική καταγγελία. Όμως, να σας πω σε αυτό το σημείο ότι η οργή μας, γιατί πραγματικά είμαστε εξοργισμένοι, η οργή μας λοιπόν πρέπει να δώσει τη θέση της στην ανάλυση των αιτιών. Άμα δεν αναλύσεις τις αιτίες που δημιουργούν ένα πρόβλημα, δεν μπορείς και να το λύσεις. Γι' αυτό έχει να κάνει το συνδέωμα αυτό που είπατε για τη μεταφορά των δημοτικών πολεοδομιών στο πτηματολόγιο. Πρέπει λοιπόν πρώτα, για να γίνει αυτό, να αναλυθούν τα αίτια γιατί συμβαίνει η διαφθορά στις πολεοδομίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η διαφθορά δεν είναι ένα απλό ζήτημα επίορκων ατομικοτήτων, είναι ένα προϊόν ενός συστήματος που την ανέχεται και συχνά πολλές φορές την εκτρέφει κιόλας. Ως μηχανικοί δημοσίου έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι το πρώτο και βασικότερο όπλο, δείτε γιατί γίνεται, στα χέρια των επίδοξων εκβιαστών είναι η πολυνομία, η ασάφεια και η αλληλοεπικάλυψη της πολεοδομικής νομοθεσίας. Στην Ελλάδα, για να έρθουμε στα δικά μας, η έκδοση μιας οικοδομικής άδειας, όπως καλά γνωρίζετε, ή η ερμηνεία ενός πολεοδομικού κανόνα μπορεί να μετατραπεί σε λαβύρινθο. Όταν οι νόμοι που έχουμε είναι ασαφείς και επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες, τότε η εξουσία του υπαλλήλου ή του ελεγκτή μεγεθύνονται αθαίρετα. Η ασάφεια είναι που γεννάει αυτή τη συναλλαγή. Αν ο πολίτης ή ο επενδυτής νιώθει ότι η δουλειά του εξαρτάται από την προσωπική ερμηνεία ενός προσώπου, τότε γίνεται ευάλωτος στον εκβιασμό. Τι το λύνει αυτό το θέμα? Η απλοποίηση, η κωδικοποίηση της νομοθεσίας και η ψηφιοποίηση χωρίς κανένα παράθυρο. Είναι η μόνη απάντηση για να θερέψει η πηγή της αυθαιρεσίας.
0: Κύριε Νικολουδάκη, αν μου επιτρέπετε, επειδή υπάρχει και μια διαβαθμισμένη διαφθορά, δηλαδή υπάρχει αυτό το καθιερωμένο παξίσι που το βλέπουμε σε πάρα πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους τομείς, λέω εγώ, υπάρχει και όπως αυτό το το σκάνδαλο που βγήκε στη δημοσιότητα, το οποίο δείχνει ότι οι άνθρωποι λειτουργούσαν, αλλά είχαν πολύ υψηλή κάλυψη και οι πολύ μεγάλες...
1: Αυτό ήθελα να σας πω αμέσως.
0: Οι πολύ μεγάλες business γινότανε με ανθρώπους που τοποθετούνταν σε θέσεις κλειδιά.
1: Έτσι.
0: Πολλές φορές είχαν και μεταξύ τους γνωριμίες και έχουμε και την παρέτηση τριών γενικών γραμματέων. Άρα το να λέμε ότι φταίει ο μηχανικός στα Γρεβενά, στα Χανιά, στην Λάρισα είναι μια υπεραπλούστευση. Και επίσης όταν πονάει το κεφάλι μας δεν το κόβουμε, το θεραπεύουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό η μεταφορά στο κτηματολόγιο. Γιατί στο κτηματολόγιο άμα μεταφερθούν δεν θα μπουν σε επιτελικές θέσεις στο νέο οργανισμό που πρόκειται να δημιουργηθεί άτομα που να μπορούν να κάνουν το ίδιο. Ορισμένα, διορισμένα από την εκάστοτε κυβέρνηση. Τι μας διασφαλίζει ότι σε αυτές τις θέσεις, τις επιτελικές, δεν θα μπουν άνθρωποι που θα κάνουν την ίδια βρώμικη δουλειά. Οπότε, αυτό το συγκεκριμένο σκάνδαλο, κυρία Πολύζου, αποδεικνύει περίτρανα ότι η διαφθορά έχει βαθιές πολιτικές και συστημικές ρίζες. Δεν μιλάμε για απομονωμένους υπαλλήλους, αλλά για ένα πλέγμα που ακουμπάει το πολιτικό, ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Υπάρχουν πολιτικές σχέσεις και διορισμοί. Συγγενικοί δεσμοί, η αποκάλυψη συγγενικών δεσμών με πολιτικά πρόσωπα και κυρίως η πορεία της φερόμενης ως εγκεφάλου διορίστηκε Γενική Γραμματέας Δήμου από τον οικείο Δήμαρχο και τοποθετήθηκε και πρόεδρος στην Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Αυτό δείχνει ότι οι θέσεις εξουσίας, αυτό που είπατε και συμφωνούμε απόλυτα, χρησιμοποιούνται ως προγεφυρώματα για την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Επίσης, εδώ υπάρχουν ευθύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Εδώ αναδεικνύεται η τεράστια ευθύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ποιος ελέγχει τους ιδιώτες μηχανικούς που εμπλέκονται σε τέτοια κυκλώματα? Τι κάνουν τα πειθαρχικά συμβούλια του ΤΕΕ? Είναι κοινό μυστικό, κυρία Πολύζου, ότι οι ρυθμοί απονομής δικαιοσύνης στα πειθαρχικά όργανα των επιμελητηρίων είναι συχνά απελπιστικά αργοί και οι ποινές που επιβάλλουν, όταν τις επιβάλλουν, είναι χάδια σε σχέση με τη ζημιά που προκαλείται στο επάγγελμα. Το Τεχνικό Επιμελητήριο οφείλει να καθαρίσει το σπίτι του, αποβάλλοντας άμεσα και οριστικά όσους χρησιμοποιούν την ιδιότητα του μηχανικού για εγκληματικές δραστηριότητες. Τι πρέπει να γίνει τώρα για να χτυπηθεί αυτό το κακό στη ρίζα του? Δεν αρκούν οι επικοινωνιακές συλλήψεις κατόπιν εορτής. Αυτές τις βλέπουμε στα κανάλια.
0: Καλά, οι συλλήψεις, οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους, συλλαμβάνουν όσους ανθρώπους εμπλέκονται. Αυτό είναι ένα κομμάτι.
1: Αυτό είναι το επικοινωνιακό κομμάτι. Εδώ απαιτούνται θεσμικά αντίδοτα. Σας τα λέω επιγραμματικά. Πρώτον, θωράκιση και στελέχωση των πολεοδομιών. Η υποστελέχωση των υπηρεσιών δόμησης οδηγεί σε καθυστερήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν το έδαφος για το γρηγορώσιμο. Χρειαζόμαστε μόνιμους, καλά αμοιβόμενους και επιστημονικά καταρτισμένους δημόσιους υπαλλήλους μηχανικούς, προστατευμένους από τις πιέσεις των τοπικών αρχόντων. Δεύτερο που ζητάμε για να χτυπηθεί το κακό στη ρίζα του.
0: Όχι μόνο των τοπικών αρχόντων, διαφορών παραγόντων θα έλεγα εγώ.
1: Παραγόντων, να το γενικό.
0: Και να σας πω, εδώ έχουμε άνθρωπο επιχειρηματία να πηγαίνει με μπράβους και να επιτίθεται ο μπράβος στον άνθρωπο της πολεοδομίας Χανίων γιατί έκανε τη δουλειά του σωστά.
1: Ακριβώς. Αντί να του πούμε μπράβο, βιοπραγούμε ο επιχειρηματίας.
0: Να τα λέμε όλα δηλαδή. Να τα λέμε όλα.
1: Εναντίον του. Αυτό ήταν το ευχαριστώ και το μπράβο επειδή έκανε σωστά τη δουλειά του. Να βιοπραγήσουν εναντίον του.
0: Και τον αντιδήμαρχο δίρανε.
1: Και ο αντιδήμαρχος. Δεν πειράζει. Μαζί με τον βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Παράπλευρη απώλεια. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι έχει τόσο πολύ ξεχυλώσει αυτό που το να δείχνουμε το δάχτυλο, αυτό είναι, σας λέω, το πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Δεν αρκεί αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Το δεύτερο που ζητάμε, ψηφιοποίηση και κατάργηση της φυσικής επαφής. Όλες οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά. Με τυχαία κατανομή των φακέλων σε ελεγκτές από άλλες περιοχές, έτσι ώστε να μην γνωρίζει ο ελεγχόμενος ποιος τον ελέγχει. Αν αυτό το περιστατικό στην πολεοδομία δεν ήξερε ο επιχειρηματίας με τους μπράβους του ποιος ελέγχει τον ελέγχει, σε ποιον θα έχει βιοπραγήσει? Και τρίτον που ζητάμε, υποχρεωτική εναλλαγή θέσεων, το λεγόμενο rotation, για να μιλήσουμε και με μπασχετικούς όρους. Είναι μια δοκιμασμένη διεθνώς πρακτική, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα. Τι γίνεται εδώ? Πολυκερίζουν διάφοροι σε κέρυες θέσεις. Η παραμονή των ίδιων προσώπων σε θέσεις κλειδιά και σε θέσεις ευθύνης, όπως είναι διευθυντές πολεοδομιών, προϊστάμενοι ελέγχων, μέλη αρχιτεκτονικών επιτροπών και διάφορων άλλων επιτροπών δημοσίων έργων, για πολλά χρόνια δημιουργεί στεγανά, δημιουργεί πιάτσες και δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης. Η υποχρεωτική εναλλαγή αναταχτά χρονικά διαστήματα, για παράδειγμα λέμε εμείς ανά τριετία, που να μην προλάβεις να παραγνωριστείς, σπάει τις τοπικές κλίκες και δυσκολεύει τη δημιουργία σταθερών εγκληματικών δικτύων. Ξεκαθαρίζουμε ως μηχανική του δημοσίου. Δεν θα επιτρέψουμε να τσουβαλιαστεί ο κόσμος της εργασίας και η μαχόμενη μηχανική του δημοσίου με τις εγκληματικές συμμορίες. Η κάθαρση όμως που πρέπει να γίνει απαιτεί σύγκρουση με τα πολιτικά γραφεία, με όλα τα πολιτικά γραφεία, σύγκρουση με τα ιδιωτικά συμφέροντα και ριζική αναδιοργάνωση των ελεκτικών μηχανισμών. Το rotation, αυτό που σας είπα μόλις, η απλοποίηση των νόμων, η δημιουργία ελεκτικών οργανισμών και η αυστηρή στάση των πειθαρχικών οργάνων του τεχνικού επιμελητηρίου δεν είναι πλέον επιλογές. Είναι όρια επιβίωσης της κοινωνίας και της αξιοπρέπειάς μας. Δείτε που έχουν γίνει όλα αυτά τα περιστατικά, εκεί που διακινείται το χρήμα. Πέρσι είχαμε περιστατικά στη Χαλκιδική, στη Ρόδο,
0: ναι, στη Μύκονο. Περιοχές που έχουν ψωμί.
1: Ακριβώς, για να το πούμε απλά λαϊκά. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν έγινε στην Πολεοδομία π.χ. Εγάλεο ή Πολεοδομία Πειραιά ή δεν ξέρω και εγώ Πολεοδομία, να μην πω τώρα γιατί δεν θέλω να χαρακτηρίζω τα μέρη, μακριά από μένα οι χαρακτηρισμοί, αλλά γίνεται εκεί που διακινείται το χρήμα ακριβώς. Χαλκιδική, Ρόδο, Μαρούσι, τώρα η Πολεοδομία της Αττικής είναι βορείων προαστίων, έτσι. Είναι Κηφισιά, Μαρούσι, Γαλάτσι, δεν είναι νότιες, δεν είναι άλλες περιοχές υποβαθμισμένες, είναι εκεί που γίνονται... Που υπάρχει...
0: Είστε σαφείς, δυστυχώς έχουμε τέλος χρόνου, αλλά νομίζω ότι τώρα που βρεθήκαμε...
1: Θα τα πούμε την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή και εμείς κύριε Νικουλουδάκη θα είμαστε σε επαφή, συχνά θα μιλάμε για τα προβλήματα του κλάδου και τις προτάσεις του συνδικαλιστικού σας οργάνου. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω.
1: Να είστε καλά.
0: Και την Παρασκευή τα υπόλοιπα. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Και εσείς, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας τώρα.

που πρέπει. Κι αγάπησε ανθρώπους που δεν γνώριζε κανείς. Στην ίδια γειτονιά 30 χρόνια. Στο κέντρο μιας Αθήνας τραγικής.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι το Μνημόνιο Κατανόησης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους, ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ήδη η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείασης Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φυλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη,

0: Όμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Ενημέρωση στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με όλες τις ειδήσεις που κυριαρχούν στην επικαιρότητα από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στους 97,5 για το Ηράκλειο, σε 105,6 για τα νότια τμήματα, 102,4 για το Λασίθι. Μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο erteco.gr. Ελένη Ξυλούρη στην υποστήριξη παραγωγή της εκπομπής, Παράσχος Χαραλαμπάκης στους ήχους και τα τραγούδια, Γιώργος Λαμπράκης στο μικρόφωνο της ΕΡΤ Ηρακλείου.

Ζητήματα καθαριότητας, ζητήματα καθημερινότητας, έργα, ασφαλτοστρώσεις, κλείνουν τα λιοντάρια. Ο ιδιώτης μπήκε από χθες να συμμαζέψει ό,τι μπορεί να συμμαζέψει από την καθαριότητα στα κομβικά σημεία της πόλης. Χθες το απόγευμα είχαν βγει από το Δήμο Ηρακλείου έξω να τσεκάρουν πώς πήγε η πρώτη μέρα. Δύσκολη εξίσωση, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Αν δεν μπει στην εξίσωση ο πολίτης σωστά, λογικά και όπως πρέπει, κανένας ιδιώτης και κανένα μέτρο δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα σε μια πόλη που έχει σοβαρά προβλήματα δομικά, οικιστικά, νοοτροπίας. Είναι πολύ δύσκολο από τη μια στιγμή στην άλλη να αλλάξει αυτό το παγιωμένο καθεστώς της γρουσουζιάς και της βρωμιάς, για να τα λέμε όπως πρέπει. Και αν θέλετε να δείτε τι ακριβώς σημαίνει σήμερα στο Ηράκλειο, ας βγει ο καθένας από το παράθυρό του και να δει τι γίνεται απέναντι. Αν βγούμε εμείς εδώ από το κτίριο της ΕΡΤ και δούμε απέναντι τι γίνεται εδώ σε μια αυτοσχέδια χωματερή, χθες τα είχαν μαζέψει παράσκο. Σήμερα είναι τρία φορτηγά, μπάζα, ρούχα και σκουπίδια. Ούτε 24 ώρες δεν πέρασαν. Σε τοπικό επίπεδο, σε σχέση με το μεταναστευτικό, περιμένουμε τις ανακοινώσεις, τις επίσημες, για το πού θα κάτσει η μπήλια και θα γίνει η δομή προσωρινή για τη φιλοξενία, καταγραφή των παράτυπων μεταναστών, προσφύγων που έρχονται κατά κύματα από τις ακτές της Αφρικής. Χθες ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Πλεύρης, ήταν στα Χανιά. Είδε το χώρο της Αγιάς, έκανε δηλώσεις και για το Ηράκλειο, μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση αρνείται να πάρει θέση, αρνείται να διαχειριστεί και να πάρει μάλλον μέρος στη διαχείριση αυτής της καυτής, όπως λέμε, πατάτας, με την φράση αυτή κλισέ, αρνείται να συνεννοηθεί, αρνείται να προτείνει, και γι' αυτό θα προτείνει για μας το ίδιο το Υπουργείο.

Τουλάχιστον ο Θεός να την κάνει δομή στο λιμάνι, στο χώρο του παλιού ψυγείου, θα παραμείνει μέχρι τις 24 Ιουλίου. Μετά βλέπουμε, γιατί απορρίφθηκε η έκδοση προσωρινής διαταγής για τη συγκεκριμένη δομή. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου απέρριψε το αίτημα του Οργανισμού Λιμένος για την εκένωση του κτηρίου του παλιού ψυγείου, εκεί όπου προσωρινά φιλοξενούνται τα τελευταία χρόνια, όσοι φτάνουν στα νότια του νομού Ηρακλείου και στο Λασίθι. Ο Οργανισμός Λιμένος λέει ότι έχει ξεπεράσει η δομή τα όρια της, τους χρόνους, ήταν για έκτακτες λύσεις τότε που προτάθηκε. Έχω χάσει το μέτρημα πόσα χρόνια είμαστε εκεί. Είμαστε τουλάχιστον 3 χρόνια πρέπει να είμαστε, 2 με 3 χρόνια, και κατέθεσε όλοι τα ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία δεν έγιναν δεκτά από το πρωτοδικείο, τουλάχιστον μέχρι τις 24 Ιουλίου. Όσοι έρχονται θα πηγαίνουν εκεί, γιατί νωρίτερα μην περιμένετε λύση σε ό,τι έχει να κάνει με τη δομή που αναζητά το Υπουργείο και που οι τοπικοί φορείς αρνούνται να συμμετάσχουν όσο οφείλουν. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνο για τα εύκολα, κυρίως είναι για τα δύσκολα. Και ό,τι χώρος έχει προταθεί απορρίπτεται για τον ένα ή για τον άλλο λόγο. Κανείς δεν θέλει τη δομή δίπλα του. Είναι κάτι αντίστοιχο, βρε παιδιά, που συμβαίνει με τους κάδους απορριμμάτων. Κανείς δεν τους θέλει δίπλα. Όλοι φωνάζουμε όμως για την καθαριότητα. Αλλά αν μας τους φέρουν απέναντι από το σπίτι μας ή δίπλα από το σπίτι μας, παίρνουμε τηλέφωνο στο Δήμο το γνωστό μας και τους ζητάμε μήπως μπορούμε να πάμε τον κάδο παραδίπλα, στο γείτονα δηλαδή.

την ώρα που περιμένουμε να υπογραφεί η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για να λήξει ο πόλεμος, αυτό το μνημόνιο όπου θα έχουν ένα περιθώριο 60 ημερών να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Η μη δημοσιοποίηση του κειμένου, του μνημονίου δηλαδή, προκαλεί αντιδράσεις. Αύριο, μεθαύριο μάλλον, θα γίνει η τελετή υπογραφής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σε ένα θέρετρο του Μπούργκεστοκ με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης, απομονωμένο και με τρομερά μέτρα ασφαλείας από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Δεν θα το δώσουν το κείμενο στη δημοσιότητα. Κάποια πράγματα έχουν έρθει στην επιφάνεια. Προκαλεί αντιδράσεις το θέμα αυτό και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και διεθνώς, ενώ την Παρασκευή θα βρεθούν στην Ελβετία για την υπογραφή ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γαλιμπάφ και ο Αμερικάνος αντιπρόεδρος ο Ντι Βάνς. Πιθανόν να πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ελβετία για την υπογραφή του μνημονίου. Είχαμε τη συνεδρία και τον G7, κυριάρχησες τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής των G7 που έγιναν στο Εβιάν της Γαλλίας. Τα ζητήματα είναι πολλά. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον Τεχεράνης θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου, την Παρασκευή δηλαδή. Θα ξεκινήσουν αμέσως οι διαπραγματεύσεις. Υπάρχει το μεγάλο αγκάθι με το Λίβανο, τι θα κάνει το Ισραήλ που πιέζεται εσωτερικά μετά από αυτές τις εξελίξεις. Μάλιστα νωρίτερα είχαμε νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο, διότι η Χεζμπολάχ στοχοποίησε με ρουκέτες χώρους των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Το θέμα του Λιβάνου και η στάση που θα κρατήσει το Ισραήλ θα μας απασχολήσει στο επόμενο διάστημα, θα το δείτε. Η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία την ώρα που όλοι περιμένουν την υπογραφή την Παρασκευή για να ξεκινήσουν πάλι τα πλοία να φορτώνουν πετρέλαιο, όπως ήδη και στις εξαγωγές αυτές τις πρώτες ώρες μετά την επίτευξη μιας συνεννόησης υπάρχει κινητικότητα. Όμως η αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ από τις θαλάσσιες νάρκες που έχουν ποντιστεί είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Το Ιράν λέει ότι νικήσαμε. Είναι μια διπλωματική νίκη για αυτούς, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν. Μετά από περίπου 2 μήνες, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών αν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, λέει από την πλευρά της η Χεζμπολάχ. Και γενικά υπάρχει μια έντονη κινητικότητα για να δούμε πώς θα κυλήσει η ιστορία μετά την Παρασκευή. Την Παρασκευή είναι το εύκολο, υπογραφή του μνημονίου. Από εκεί και πέρα τα δύσκολα είναι μπροστά σε αυτούς που έχουν και την ευθύνη. Στο Ισραήλ τα πράγματα είναι ιδιαίτερα έντονα. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου, επέκρινε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, τον Αιγιάλ Ζαμίρ. Υπήρχε μια συνεδρία του Στενού Υπουργικού Συμβουλίου με αφορμή ένα μήνυμα που δημοσιοποίησε ο διοικητής πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ, ο Ομέρ Τίσλερ, ο οποίος αποκάλυψε ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να εκτελέσει μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επίθεση εναντίον του Ιράν και ακυρώθηκε λίγο πριν από την εκτέλεσή της, και σύμφωνα με τον Νετανιάχου ήταν λάθος η κίνηση του διοικητή της πολεμικής αεροπορίας να δημοσιοποιήσει αυτή την εξέλιξη. Έφερε σε δύσκολη θέση το Ισραήλ απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και γενικά υπάρχει μια πάρα πολύ
έντονη αντίδραση στο Ισραήλ. Το ζήτημα με το τι θα γίνει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξαρτάται πάρα πολύ από το τι θα γίνει με το Ισραήλ και τι τακτική θα ακολουθήσει το Τελ Αβίβ, το οποίο δηλώνει ότι τις θέσεις στο Λίβανο θα τις κρατήσει και από εκεί και πέρα, αν προκληθεί από το Ιράν, θα υπάρχουν απαντήσεις.

Σήμερα 17 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Με την ημέρα αυτή να λαμβάνει όλο και πιο επίκαιρες διαστάσεις χρόνο με το χρόνο, με τις χώρες που έχουν συντονίσει ή που επιθυμούν να συντονίσουν τις ενέργειές τους για την καταπολέμηση του φαινομένου να πραγματοποιούν διάφορες εκδηλώσεις. Στην Ελλάδα το 1/3 των εδαφών υπόκεινται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης, ενώ η ξηρασία είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι προβλέψεις είναι δυσίωνες, καθώς μέχρι το 2050 οι ξηρασίες μπορεί να επηρεάσουν πάνω από τα 3/4 του παγκόσμιου πληθυσμού. Το ζήτημα της ξηρασίας και της ερημοποίησης έχει προφανώς να κάνει και με την εικόνα που επικρατεί και στα δικά μας μέρη, με τη διαχείριση του νερού, όλη αυτή την έκκληση που γίνεται για αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει με τους βασκότοπους, με την Ήπεθρο, το σεβασμό και την αποκατάσταση της φύσης. Πόσο εύκολο είναι να το πούμε, τόσο δύσκολο είναι να το εφαρμόσουμε. Και σε έναν τόπο όπως τον δικό μας, που αν βγάλουμε τις φετινές βροχές που ήταν μια μεγάλη ανάσα για την κριτική ενδοχώρα και τα αποθέματα ύδατος του νησιού, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μέσω εφησυχασμού, που δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι θα δείτε ότι θα τονίσει η συζήτηση το επόμενο διάστημα, διότι έχουμε νεράκι στον Αποσελέμι, οπότε δεν χρειάζεται τοπικοί φορείς να κάνουν και πολλά πολλά. Οπότε θα το έχουμε το πρόβλημα αυτό κάθε χρόνο. Η τύχη ή ό,τι άλλο θέλετε πείτε βοήθησε ώστε να έχουμε πολλές βροχές φέτος. Καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που πραγματικά η εικόνα της κριτικής Ηπαίθρου είναι τελείως διαφορετική από ό,τι ήταν πέρυσι. Κάνεις μια βόλτα έξω και βλέπεις πράσινο στη φύση από την εικόνα ερήμου, χρώματα ερήμου που υπήρχαν μέχρι και πριν από τις βροχές. Ωστόσο, το ζήτημα της αντιμετώπισης της λειψιδρίας, των φαινομένων της ξηρασίας και ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον είναι ένας διαρκής αγώνας που απαιτεί και γενναίες αποφάσεις και οραματικές πολιτικές και πολύ χρήμα για να γίνει, και δεν χρειάζεται, δεν μπορείς να χάνεις χρόνο. Άλλες χώρες που δεν είχαν ποτήρι νερό να πιούν έχουν λύσει τα προβλήματά τους με τεράστια έργα και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Άλλες χώρες που δεν είχαν πρόβλημα και τώρα το αντιμετωπίζουν, καλή ώρα. Αν δεν βρέξει, κάνουμε συσκέψεις επί συσκέψεων. Όταν βρέξει και έχει λίγο νερό παραπάνω, ο Αποσελέμης λέμε τη βγάλαμε και φέτος, διότι βλέπουμε μέχρι το φέτος. Το παραπέρα δυσκολευόμαστε λίγο να το δούμε. Πάμε να δούμε πώς καταγράφει ο τοπικός τύπος την επικαιρότητα, τις ειδήσεις δηλαδή που προβάλλονται μέσα από τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, και λέμε με κάθε ευκαιρία στηρίξτε τον τοπικό τύπο, στηρίξτε τις τοπικές εφημερίδες. Την παραδοσιακή εφημερίδα είναι ένα μέσο προβολής των προβλημάτων του τόπου με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό από την αμεσότητα και την αστραπιαία μεταφορά της είδησης όπως γίνεται μέσα από το διαδίκτυο ή τα άλλα μέσα. Στηρίξτε τις παραδοσιακές εφημερίδες που προβάλλουν πολλές φορές μια διαφορετική ματιά τα θέματα του τόπου μας. Θα ξεκινήσουμε σήμερα την ανάγνωση των τοπικών εφημερίδων από τις εφημερίδες του Ρεθύμνου. Θα ξεκινήσουμε από την Κριτική Επιθεώρηση, που είναι και η αρχαιότερη εφημερίδα του νησιού μας, με το πρωτοσέλιδό της «Ο γεωτουρισμός ανοίγει ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο για την ορεινή Κρήτη». Ο Δήμαρχος Ανογείων και Πρόεδρος Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ, κ. Σωκράτης Κεφαλογιάννης, μιλάει για τα δεδομένα και τις προοπτικές περαιτέρω ανάδειξης της ενδοχώρας, μέχρι με το Δόρατο, στο Γεωπάρκο Ψιλορίτη και άλλες περιοχές. Νέο επιβατικό πλοίο για τη μεταφορά των μεταναστών ανακοίνωσε ο Πλεύρης από τα Χανιά, όσα είπε ο Υπουργός για το μεταναστευτικό στην Κρήτη και για τη δεύτερη δομή στο
Ηράκλειο. Προληπτική απαγόρευση διέλευση παραμονή και κυκλοφορία σε ευπαθείς περιοχές στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η περιφέρεια Κρήτης που ανακοίνωσε τις περιοχές όπου όταν ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι υψηλός, απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή, πικνίκ, βόλτες κτλ. Καλά, για τα ψησίματα τώρα δεν το αναφέρουμε, διότι απαγορεύονται διαροπάλου και με αυστηρά πρόστιμα καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Και υπάρχει η σχετική λίστα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης για να ενημερωθείτε που δεν πρέπει να πηγαίνετε όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένος, όταν είναι δηλαδή στο 4 και στο 5. Και όποτε ο χάρτης πολιτικής προστασίας είναι με αυτά τα νούμερα, πάντα θα υπάρχει μια υπενθύμηση από τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να προλάβουμε δυσάρεστα γεγονότα που έχουν σχέση με τις πυρκαγιές τη φετινή αντιπυρική περίοδο. Γιάννης Κεφαλογιάννης, τεχνητή νοημοσύνη και οι νέοι όροι διεξαγωγής του δημόσιου διαλόγου, οι συνταγματικές προκλήσεις της εποχής μας, ένα άρθρο του βουλευτή και πρώην υπουργού. Το δεύτερο Hamilton House Retreat ανακαλύπτει τις ομορφιές της Κρήτης μέσα από τον πρωτότυπο συνδυασμό φύσης και αστικής πολυτέλειας. Είναι τα θέματα που προβάλλει η κρητική επιθεώρηση.

Πάμε στην εφημερίδα Ρεθεμνιώτικα Νέα. Η Κρήτη πρωταγωνιστή στη βραχυχρόνια μίσθωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, κατά το 2025 δηλώθηκαν έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις για 12.870 ακίνητα στο νησί, αριθμός που κατατάσσει την Κρήτη στην τέταρτη θέση πανελλαδικά. 1.086 είναι τα ακίνητα για την βραχυχρόνια μίσθωση στην περιοχή του Ρεθύμνου. Προ αδιεξόδου με την ανακύκλωση στο Ρέθυμνο, συσκέψεις με ΕΣΔΑΚ και ΔΕΔΙΣΑ για να βρεθεί λύση, την ώρα που το Υπουργείο θέτει στόχους για την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης, υπάρχουν προβλήματα με το συγκεκριμένο θέμα στο Ρέθυμνο. Πιέζουν οι ελλείψεις προσωπικού τον τουριστικό κλάδο στο Ρέθυμνο, σοβαρά ερωτήματα με φόντο την αύξηση της επισκεψιμότητας, ένα θέμα που απασχολεί ολόκληρη την Κρήτη, για την έλλειψη προσωπικού στις τουριστικές μονάδες, και οι λύσεις που επιλέγονται είναι αμφιβόλου αποτελεσματικότητας, ποιότητας κτλ. Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία την αντιπυρική περίοδο όταν ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι υψηλός, και αυτό το θέμα στα Ρεθυμνιώτικα Νέα μετά την ανακοίνωση της περιφέρειας Κρήτης που είχαμε χθες. Αγωνιούν οι κτηνοτρόφοι, σχεδόν το 50% των εκτάσεων του Ρεθύμνου χαρακτηρίζονται ως δασικές στο κτηματολόγιο, ζητούν άμεσες λύσεις για το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου. Ο Πρινές και οι άνθρωποι του, μεγάλη προσφορά Πρινιανών σε όλους τους τομείς, ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ για αυτή την ιδιαίτερη περιοχή στην εφημερίδα Ρεθυμνιώτικα Νέα. Ενισχύεται η αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών της χώρας, συνεδρίαση με φόντο τα όσα είπε και ο Σοκράτης Κεφαλογιάννης. Αυτοψία του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη στην Αγία Χανίων. Ανακοινώνεται τις επόμενες ημέρες ο χώρος προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο.

Ερχόμαστε και στις εφημερίδες του Ηρακλείου, εφημερίδα Πατρίς. Λιώνουν σε εισαγωγικά η λέξη τα μάρμαρα στα λιοντάρια, σωστικές εργασίες και εργοταξιακή περίφραξη από την εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, ύστερα από 3D αποτύπωση που δείχνει αποκολλήσεις, φθορά και επιβάρυνση απορρίπους, νερό και βανδαλιστικές συμπεριφορές. Τι σενάρια εξετάζουν οι αρχαιολόγοι για να προστατεύσουν την Κρίνη Μοροζίνη. Περνώντας, θέλω να σας πω, την Παρασκευή το βράδυ από την πλατεία που δεσπόζουν τα λιοντάρια, πρέπει να σας πω ότι κάνει ηχτρή εντύπωση το κατσαριδωμάνι πάνω στο μνημείο. Δεν ξέρω τι ισχύει σε άλλες χώρες, δεν ξέρω δηλαδή άλλα εμβληματικά μνημεία σε τι κατάσταση είναι. Ξέρω τώρα, αλλά δεν θέλω τώρα να χαλάσουμε τις καρδιές μας και να κάνουμε συγκρίσεις. Θέλω να σας πω όμως ότι το να είναι το μνημείο των λιονταριών η Κρίνη Μοροζίνη πασαρέλα για κατσαρίδες δεν τιμά κανέναν. Αρχαιολογία, Δήμος Ηρακλείου, ΔΕΙΑΗ, ποιος έχει την ευθύνη, όλοι μαζί. Εγώ κρίνω το γεγονός και το γεγονός είναι ντροπιαστικό για το εμβληματικό μνημείο της πόλης να περπατούν πάνω οι συμπαθέστατες αυτές τετράποδες καλοκαιρινές μας, τα καλοκαιρινές μας έντομα, να φωτογραφίζονται από τους τουρίστες, να είναι μικρά παιδάκια εκεί και να ουρλιάζουν διότι αντιλαμβάνονται το τι συμβαίνει και επειδή το θέμα δεν είναι φετινό, κανείς να μην κάνει τίποτα. Λοιπόν, μαζί με την αναστήλωση, το κόλλημα και ό,τι άλλο σχετικό γίνει, φροντίστε βρε παιδιά, να μην υπάρχει αυτή η ικτρή κατάσταση στο μνημείο. Είναι που είναι όλο το Ηράκλειο στο έλεος των εντόμων αυτών, να μην είναι τουλάχιστον τα μνημεία, να μην είναι τα λιοντάρια. Είναι ντροπή για την πόλη να έχει αυτή την εικόνα. Όλοι το έχετε αντιληφθεί, όλοι το σχολιάζουν. Κανείς δεν κάνει τίποτα και αυτοί που έχουν την ευθύνη δεν κάνουν τίποτα να μην έχει αυτή την τραγική κατάσταση η Κρίνη Μοροζίνη. Είναι τραγικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Πατρίδα. Καζίνο τέλος προς ώρα στην πρώην βάση των Γουρνών. Ο επενδυτής περιορίζεται σε 2 5-4 και εμπορικά κέντρα γιατί δεν θεωρεί συμφέρον εγχείρημα το καζίνο. Εφημερία του τρόμου με ένα γιατρό στο αεροδρόμιο Ηρακλείου τη νύχτα. Ένας υγειονομικός αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας καλείται να καλύψει τυχόν περιστατικά που θα εμφανιστούν από χιλιάδες επιβάτες. Θέμα ημερών ειδών μεταναστών στο Ηράκλειο. Φρένος στην έξω από το ψυγείο. Το ρεπορτάζ για την επίσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης του κ. Πλεύρη στα Χανιά και τις δηλώσεις που έκανε σε σχέση με το Ηράκλειο. Νίκησε η παράταξη του Αλέξανδρου Πατριανάκου. Ποια πρόσωπα εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Τα υφαντά της Θεανός Μεταξά θα κοσμούν την οικία Χρονάκη. Ο πολύτιμος υφαντικός θησαυρός στο Λύκειο Ελληνίδων από τη σημαντική αυτή συλλογή. Βροχή ξανά η κλίση της Δημοτικής Αστυνομίας στο Ηράκλειο. Γράφουν ότι αυτοκίνητο βρεθεί στο κέντρο. Καταγγέλει Μαρία Αντωνακάκη, πρόεδρος των κατασυμματαρχών της εστίασης. Ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις για την πολιτική που ασκεί τα τελευταία 24 ώρα η Δημοτική Αστυνομία, επιβάλλοντας πρόστιμα και βεβαιώνοντας παραβάσεις. Στη σκιά του Δικαστικού Συμβουλίου και αναμονή εργαστηριακών απαντήσεων το θέμα για την δολοφονία ή άλλου λόγου του Δασκαλάκη, του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, στο απεσοκάρι του Δήμου Γόρτινας, ένα θέμα το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στο επίκεντρο καθώς είχαμε τις συλλήψεις, τις απολογίες, την προφυλάκηση των δύο Γιού και Βοσκού, ενώ τα μέσα επόμενα 24 ώρα το Δικαστικό Συμβούλιο είναι αυτό που θα αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του πατέρα, που οι τρεις που εμπλέκονται σύμφωνα με την αστυνομία στο συμβάν με τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας στο Απεσοκάρι, που έχασε τη ζωή του. 1η Μαρτίου είχε γίνει το συμβάν, 22 Μαρτίου είχε αφήσει την τελευταία του πνοή
στη μονάδα εντατική θεραπεία στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Έπιασε δουλειά ο εργολάβο καθαριότητα, αλλά με αντιδράσει. Ο δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, έδωσε το σύνθημα «Ξεκινάμε», αλλά ο Σέκετ βγήκε στα κάγκελα. Η έλλη των αγώνων της δασκαλίας και της λογοτεχνίας, η πατρίδα παρουσιάζει τους μεγάλους της Κρήτης με αφορμή τα 80 χρόνια της κυκλοφορίας. 80 χρόνια εφημερίδα Πατρίς. Στο καπέλο της εφημερίδας οι αθλητικές συνδύσεις, Γκονζάλεθ μέχρι το 2027 στον Όφι, ισχυρή διοίκηση στον Γιούχτα, ετοιμάζεται ο ΑΟΚ για το ράλι Κρήτης.

0: Πάμε να δούμε και την εφημερίδα Νέα Κρήτη, τα θέματα που φιγουράρουν στην πρώτη σελίδα. Η λυμένη απόφαση, αναφέρει η εφημερίδα συσσαγωγικά, σύντομα θα ανακοινωθεί η δομή στο Ηράκλειο. Δεν αποκάλυψε την επιλογή της κυβέρνησης ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κατά την επίσκεψή του στα Χανιά. Ανακούφιση με την παράταση έως 24 εβδόμου της λειτουργίας του ψυγείου ως προσωρινού χώρου υποδοχής μεταναστών. Οι αριθμοί του μεταναστευτικού, πώς έχουν αυξηθεί οι ροές στην Κρήτη και ποια είναι τα προβλήματα υποδοχής και φιλοξενίας. Ελεύθερος με όρους ο παππούς του βρέφους που ξεψύχησε στο Παγνί, κατηγορείται για το θάνατο του 15 μηνών κοριτσιού. Το 18 μηνών κοριτσάκι που άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση θα στηρίξει τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Νίκος Ταχιάος, μέσα στο καλοκαίρι τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του νέου ΒΟΑΚ. Τα νέα για το αυτοκίνητο, ελπίδες για μια καθαρότερη πόλη με το νέο σύστημα στο Δήμο Ηρακλείου. Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με το νέο ύψος ακατάσχετου, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Όφι, μεγάλος ενθουσιασμός στον κόσμο και χίλια διαρκείας με το καλημέρα. Ειδήσεις από το Μουντιάλ, ξημερώματα μπήκε στο παιχνίδι η Αργεντινή, 3-0 με 3 γκολ του τεράστιου Λιονέλ Μέση, άξιζε το ξενύχτη για αυτό τον τεράστιο ποδοσφαιριστή που στα 39 του χρόνια φαίνεται ότι θα οδηγήσει και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο την εθνική ομάδα της χώρας του. Πρώτο χατρίκ στα 39 του χρόνια για τον Λιονέλ Μέση. Σήμερα μπαίνει στη διοργάνωση η Πορτογαλία και η Αγγλία. Οι ώρες είναι τέτοιες που δυσκολευόμαστε να το παρακολουθήσουμε, αλλά αξίζει τον κόπο μία φορά στα 4 χρόνια. Πάμε να κάνουμε μία μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Πάμε στα Χανιά. Πάμε να δούμε τι νέα έχουμε από τη δυτική πλευρά του νησιού. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο καλός συνάδελφος, ο Περικλής Κουκλάκης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές και στο Ηράκλειο, στα ανατολικά μας. Για σήμερα η μέρα είναι σχετικά χαλαρή. Είχαμε βέβαια ένα τροχείο το πρωί στην παλιά εθνική οδό Χανίων Κισάμου, στο ύψος του Πλατανιά, μια πολύ τουριστική περιοχή, εκεί όπου ένα μηχανάκι φέρεται να παρέσει ένα πεζό που ο δεύτερος επιχειρούσε μάλλον να διασχίσει το δρόμο σε περιοχή που ήταν... που δεν είχε διάβαση, ήταν αφύλακτος δηλαδή ο δρόμος. Έχουν τραυματιστεί και οι δύο, έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, αναμένουμε νεότερα. Κάτι άλλο σε επικαιρότητα σημερινό για την ώρα δεν έχει, είναι λίγο σχετικά ήσυχα βέβαια. Προφανώς δεν ξέρω να το έχεις αναφέρει και εσύ, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι η επικαιρότητα προσανατολίζεται στο πώς μετά την επίσκεψη Πλεύρη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και τα όσα ανακοινώθηκαν. Συνεχίζεται η όλη διαδικασία. Είχαμε μικρά-μικρά και από εκεί, διάφορα τα οποία ανακοινώθηκαν από διαστόματος του Υπουργού. Δηλαδή το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό το οποίο ανέφερε, ότι θα μπει ένα ξεχωριστό πλοίο επιβατηγό χωρητικότητας έως 500 ατόμων που θα αναλάβει αποκλειστικά τη μεταφορά.
0: Να μην μπαίνουν δηλαδή στα πλοία της γραμμής, στα επιβατικά, όπως έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.
1: Και να μην έχουμε αυτή την περσινή ταλαιπωρία, το πόσοι φεύγουν την ημέρα, έχει χωρητικότητα το πλοίο, δεν έχει, μπορεί να γίνει διαδικασία, δεν μπορεί. Θα γίνει ξεχωριστό, ήταν ένα αίτημα από την αρχή που υπήρχε, δηλαδή όταν είχαμε την έξαρση και τον Ιούλιο αλλά και το Σεπτέμβριο, το δεύτερο κύμα μαζικών αφήξεων μεταναστών και προσφύγων, είχε τεθεί από τους αρμόδιους φορείς, από τους συναρμόδιους φορείς, από τα σώματα ασφαλείας που κάναν όλη την πρώτη διαδικασία και ήταν υπεύθυνα για να γίνει και η μεταγωγή ουσιαστικά των ατόμων στην υπηρετική χώρα. Και το είδαμε βέβαια να γίνεται το τελευταίο διάστημα και σε περιπτώσεις όπου έφυγαν από την Κρήτη και πήγαν σε άλλα νησιά του Αιγαίου, όπου υπάρχουν αντίστοιχα κάμπ, δομές δηλαδή μόνιμες για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τη διαχείριση ουσιαστικά των ατόμων που δεν δικαιούνται άσυλο. Οπότε φτάνουν στη χώρα, δεν μπορούν να φύγουν με τον ίδιο τρόπο όπως μπήκαν, το ίδιο εύκολα δηλαδή. Αυτό είναι το πρώτο και σημαντικότερο ζήτημα. Ενώ υπάρχει και η συνολική τώρα αποτύπωση του τι θα ακολουθήσει με τη διαχείριση που γίνεται και στην Αγιά, αλλά και με τον δεύτερο χώρο που ακόμα τον αναζητούν.
0: Ναι, εμείς είμαστε ακόμα στη διαδικασία της εξέβρεσης χορού. Βέβαια, θα προτείνει το Υπουργείο, ήδη έχει επιλέξει.
1: Αυτό ανακοινώθηκε, ήταν μια ακόμα είδηση, ότι υπάρχει απόφαση.
0: Ναι, υπάρχει απόφαση, θα ανακοινωθεί τέλος εβδομάδας, Παρασκευή, εκτιμώ, για να είναι το Σαββατοκύριακο να γίνει μια... να το χωνέψουν.
1: Για να πέσει η μάλλον.
0: Ναι, γιατί πρέπει να πούμε, το έχουμε πει άλλωστε, ότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι για τα εύκολα μόνο, είναι για να λαμβάνει αποφάσεις. Από τη στιγμή λοιπόν που οι δικοί μας, οι φορείς εδώ ανατολικά, δεν θέλησαν να αναλάβουν την καυτή πατάτα, θα τους την παραδώσει τώρα το Υπουργείο, διότι έχουμε απορρίψει όποιον χώρο έχει προταθεί. Πιθανολογώ που θα είναι, δεν θα την πω τώρα την πρόβλεψή μου, να σου πω Περικλή.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι υπάρχει και μια ευθύνη συγκεκριμένη και από την πολιτεία. Με ποια έννοια το λέω?
0: Υπάρχει ευθύνη, διότι η πολιτεία αφήνει την κατάσταση να φτάσει στο απροχώρητο. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει και μια προθυμία από τους τοπικούς φορείς που έπαιζαν παράταση επί παρατάσεων, νομίζοντας ότι θα γλιτώσουν.
1: Εκεί μπαίνει όμως το ζήτημα ότι όταν γίνονται ανακοινώσεις ότι ψάχνουμε τα ανενεργά στρατόπεδα, επαναπαύονται όλοι ότι θα ευρεθεί ένας τέτοιος χώρος. Δηλαδή, ανενεργός, απόλυτα προστατευμένος και μακριά από κατοικημένη περιοχή.
0: Δεν έχουμε εμείς τέτοιο χώρο εδώ πέρα.
1: Αυτό ήταν το λάθος από την αρχή ενδεχομένως. Εκεί το βλέπουμε. Βέβαια, θέλω να σου πω για να τα λέμε και όλα, ότι αντίστοιχες αντιδράσεις εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης υπήρξαν και πέρυσι, όταν η Αγιά από εκεί που ήταν ουσιαστικά η αναγκαστική λύση και μια πολύ βολική λύση, διότι είχε διοχετευτεί το σύστημα και δούλευε. Και τώρα, μάλιστα, έγινε και ο σχολιασμός από τον Υπουργό ότι η δουλειά που γίνεται στην Αγιά είναι υποδειγματική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Βέβαια, όλα αυτά ήταν προφανώς. Θα μου επιτρέψει την έκφραση, τη λέξη, μπηχτές για τα ανατολικά.
0: Ναι, προφανώς. Μα προφανώς.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν αντιδράσεις και ως προς την Αγιά. Για τους διαχειριστές του χώρου που έκαναν όλη τη διαδικασία λίγο πιο δύσκολη στο να δοθεί αυτή η παραχώρηση στον χώρο, και έλεγαν μάλιστα ότι εμείς θα πάψουμε την παραχώρηση. Αναφέρομαι στην περιφερειακή αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας, την Πανετέκ, που έχει την ευθύνη της διαχείρισης του χώρου, έχει την αρμοδιότητα στον χώρο, της ανήκει το πρώην εκδοτικό.
0: Όλα αυτά είναι προσωρινά, Περικλή, με χαρακτήρα μόνιμης.
1: Φυσικά. τώρα όμως είδαμε και χθες ότι δεν υπήρχε καμία αντίδραση από αυτό. Ναι. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποια χρωστούμενα εισαγωγικά, όπως μαθαίνουμε από τα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, από το Υπουργείο προς την Περιφερειακή Αναπτυξιακή. Πράγμα για το οποίο δεν έγινε καμία αναφορά. Και από εκεί που είχαμε τους εκπροσώπους πέρυσι να είναι σε εισαγωγικά στα κάγκελα, ότι δεν φτάνει πια και τέλος η αγιά, δεν δίνουμε άλλο. Τώρα ήταν απλά εκεί παρεστήτατο και στις σκέψεις και μια χαρά όλα και τίποτα παραπάνω.
0: Και... εκεί ο χώρος Περικλή έχει αλλάξει, δηλαδή δεν έχουμε την εικόνα στρώματα πεταμένα στα νερά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και έχει
1: και
0: διαμορφωθεί ο χώρος.
1: Και να ψάχνουμε κλινοσκεπάσματα και να μην υπάρχουν ούτε παροχή σε νερό τρεχούμενο με την έννοια της προσωπικής υγιεινής, έτσι. Ναι. Έχει αλλάξει άρδιν από τη στιγμή που έγινε και επίσημη παραχώρηση στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχουμε δει ότι έχουν μπει κρεβάτια, κουκέτες, σιδερένια, αυτά το αντίστοιχα του στρατού δηλαδή. Ναι. Υπάρχουν στρώματα, υπάρχουν κουβέρτες, υπάρχουν κλινοσκεπάσματα, υπάρχει μια σχετικά καλύτερη υποδομή στα θέματα υγιεινής. Υπάρχει και το πολύ σημαντικό, η κινητή μονάδα που έχει κατασταθεί στην είσοδο του χώρου της Αγιάς, που είναι ουσιαστικά παρέχεται άμεσα η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό είναι από τα πολύ κρίσιμα. Διότι χρειαζόταν πολύς χρόνος και στο να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί από τη στιγμή που δηλώναν αδυναμία στο νοσοκομείο Χανίων, μπορούσαν να κολλήσουν και άλλοι από κάποια ασθένεια που ίσως είχαν εκδηλώσει κάποιοι. Είναι όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία είναι, αν τα δεις επιμέρους, ναι, δεν λένε τίποτα, αλλά σαν μια πορεία είναι σημαντικά. Και βέβαια υπάρχει και η φύλαξη του χώρου που μέχρι πρότενος την έκαναν οι λιμενικοί μαζί με όλα τα υπόλοιπα, την προανάκριση, τις διασώσεις στη θάλασσα και όλα αυτά. Τώρα όμως υπάρχει μια καλύτερη σταχυολόγηση στις αρμοδιότητες, στις ευθύνες του κάθε ενός.
0: Είχαμε και πάλι γίνεται... μια επιχείρηση σήμερα, το πρωί.
1: Ναι, είναι μια πρωινή ανακοίνωση είχαμε ως προς την άφηξη μιας ακόμα λέμβου μεταναστών στα νησιά της Γάβδου.
0: Τι πληρότητες τώρα έχει η Αγιά?
1: Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ χαμηλές πληρότητες. Ακριβή αριθμό, η αλήθεια είναι, δεν έχω αυτή τη στιγμή να σου πω. Αλλά επειδή υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται καλά, μιλάμε για πολύ ενδεχομένως και ολιγόρες παραμονές μεταναστών.
0: Ναι, ειδικά άμα μπήκε το πλοίο που θα αναλάβει μόνο αποκλειστικά αυτό το έργο, νομίζω ότι θα είναι καλύτερη κατάσταση. Βέβαια, πρέπει να πούμε, για να δίνουμε όλες τις διαστάσεις, ότι την προηγούμενη εβδομάδα που υπήρχε μαζική μεταφορά, νομίζω 300 ατόμων. Στη Σάμο, στη Χίο, υπήρχε εκεί έκρηξη από το δήμαρχο, ο οποίος νομίζω κατέβηκε και στο λιμάνι και είπε ότι δεν θα δεχτώ κανέναν άλλον. Δηλαδή ξαφνικά βρέθηκαν και εκεί με συν 300 άτομα. Δηλαδή μεταφέρθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε ένα σημείο, σε μια δομή.
1: Ναι, οι δηλώσεις του Υπουργού και σε αυτό το ζήτημα είναι ότι η παραμονή στον κάθε χώρο προσωρινής πρώτης υποδοχής, ουσιαστικά όπως είναι η Αγιά, όπως θα είναι ο άλλος στο Ηράκλειο και όπως ήταν μέχρι τώρα το ψυγείο στο Ηράκλειο, πλέον θα έχουμε μια πολύ πολύ περιορισμένη παραμονή. Και αναλυτικά είπε ότι έχουν προβλεφθεί οι αριθμοί, στις εκτιμήσεις, δηλαδή το πόσο περίπου θα φτάσουν στο επόμενο διάστημα στην χώρα, κυρίως από την Κρήτη, διότι εκεί εστιάζεται η όλη προσέλευση μεταναστών και προσφύγων. Εκεί είπε ότι έχουν προβλεφθεί στους χώρους που υπάρχουν ανά την Ελλάδα οι αριθμοί, έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερφόρτωση, υπερσυγκέντρωση κόσμου. Βέβαια υπάρχει και το ζήτημα που, του πόσοι άνθρωποι θα παραμένουν στις κλειστές δομές και πώς θα λαμβάνουν άσυλο, πώς δηλαδή πληρούν τις προδιαγραφές για να θεωρούνται πρόσφυγες. Αλλά αυτό είναι, και αυτό μάλλον είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πώς θα την λύσουν, διότι έγινε και η ψήφιση του συμφώνου στις 12 Ιουνίου την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε θα έχουμε μια άλλη αντιμετώπιση από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα συνολικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Περικλή, ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και για τις πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Περικλής Κουκλάκης, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Χανίων, για τα ζητήματα που απασχολούν τα δυτικά του νησού. Κυρίαρχο θέμα το μεταναστευτικό μετά από την χθεσινή επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού, του Θάνου Πλεύρη. Να σας πω ότι στα δικαστήρια σήμερα Ηρακλείου συνεχίζεται η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του μικρού Άγγελου, μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει όλη τη χώρα. Πριν από λίγο η συνάδελφος Σταυρούλα Κατσουλάκη έδωσε μια ανταπόκριση στο Earth News. Αναμένεται σήμερα η κατάθεση από την ιατροδικαστή. Τα όσα συγκλονιστικά αποκαλύπτει στην έκθεσή της, τα όσα συγκλονιστικά ευρήματα είδαν δυστυχώς οι γιατροί στο κορμάκι του μικρού παιδιού και τα όσα πέρασε στα χέρια αυτών που κανονικά θα έπρεπε να το φροντίζουν και τα χέρια τους έπρεπε να απλώνονται πάνω από αυτό το παιδί μόνο σαν φτερούγες προστασίας και όχι να γίνονται τα μέσα βασανισμού, κακοποίησης και όλα αυτά τα φρικτά που έχουμε ακούσει σε μια υπόθεση που πραγματικά δοκιμάζει τις ψυχικές αντοχές όσων την παρακολουθούν, όσων έχουν δει τη δικογραφία, όσων έχουν λάβει γνώση των όσων έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι το παιδί να αφήσει την τελευταία του πνοή και τα όσα περιγράφονται με συγκλονιστικές πραγματικά λεπτομέρειες από τους επιστήμονες. Γι' αυτό και η σημερινή κατάθεση από την ιατροδικαστή είναι πολύ σημαντική, διότι το δικαστήριο θα ακούσει από τα πλέον επίσημα και αρμόδια χείλη το τι πέρασε, το τι βίωσε αυτό το μικρό παιδί στα 3 του μόλις χρόνια. Και χρειάζεται πολύ γερό στομάχι, διότι πρέπει να σας πω ότι σε αυτή την υπόθεση λήγησαν, δεν είναι υπερβολή αυτό, οι πλέον σκληροτράχυλοι αστυνομικοί εδώ στο Ηράκλειο που είχαν εμπλοκή. Οι εικόνες από το νοσοκομείο ήταν συγκλονιστικές και τα όσα ακολούθησαν. Με την υπόκληση, τα θυμάστε, να μην να αναφέρουμε κάθε φορά, αλλά πραγματικά από το πρώτο πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο μέχρι και τους γιατρούς που έκαναν τη δωρεά των οργάνων αργότερα, πρέπει να σας πω ότι ήταν μια αλυσίδα φρίκης μιας εικόνας δραματικής αυτού του παιδιού που κάποιοι, όποιοι το έφτασαν σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να πληρώσουν με βάση τα όσα προβλέπει η ελληνική δικαιοσύνη. Γι' αυτό και η σημερινή διαδικασία είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι. Η ενημέρωση στην ΕΡΤ συνεχίζεται. Δεν σταματά ποτέ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και επειδή πολλοί μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας, αυτό που λέμε κάθε φορά, ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Όσοι φεύγουμε, τόσοι να επιστρέφουμε.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Ουάσιγκτον, Τεχεράνης. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης θα υπογραφεί στο αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ την Παρασκευή. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι από τη σύνοδο των G7 το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατσή είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια ημέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Κάτω από τα $79 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές σήμερα, μετά από πτώση 4 συνεχόμενων συνεδριάσεων. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Το Πόσο Κάνει παρουσιάζεται σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορρυπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Με ένα πακέτο 7 παρεμβάσεων που θα τίθενται σταθιακά σε εφαρμογή από τις αρχές Ιουλίου, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους των 240 δισεκατομμύρια ευρώ που υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους για την πορεία της οικονομίας. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες εφορίας του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα τους σε πολλές δόσεις. Παράλληλα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με κέρδη κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Έγιναν 9 συλλήψεις και κατασχέθηκαν μαζί με τα ναρκωτικά και τα όπλα. Στις 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησία τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα στο κάτω νευροκόπη τη 45χρονη αστυνομικό που έπεσε νεκρή από το μαχαίρι του ενδιαστάσει σύζυγου της. Σήμερα πραγματοποιείται και η κηδεία του αυτόχειρα 50χρονου, ο οποίος μετά το έγκλημα έδωσε τέλος στη ζωή του. 7 φωνικές μαχαιριές έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνεδρίες του με ψυχολόγο, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά για ενδοοικογενειακή βία.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21-32 βαθμούς. Από 18-31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τετάρτη. Εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την επικράτεια της Κρήτης και φυσικά σε όλη την επικράτεια και μέσω του ΕΡΤΕΚΟ. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, είναι η εκπομπή Ερτζιανή κοντά σας. Θα πάμε μέχρι τις 11 μαζί.

Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων εδώ στο στούντιο των Χανίων. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή μας υποστήριξη. Ενώ και στο Ηράκλειο οι καλοί συνάδελφοι Δημήτρη Στρατήγη και Παράσο Χαραλαμπάκη εναλλάσσονται στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη βέβαια συντονίζει τα υπόλοιπα. Είμαστε εδώ Τετάρτη σήμερα που ο μήνας έχει 17 και είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 10. Σε μία μέρα καλή, ηλιόλουστη, αλλά και παράλληλα ελαφρώς δροσερή. Δεν ξέρω αν συνδυάζονται όλα αυτά. Πάντως ο υδράργυρος κινείται σε πολύ φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Βοηθάει βέβαια και το βόρειο αεράκι που έρχεται αυτές τις ώρες και ευτυχώς εντείνεται όσο περνάει και η ημέρα, οπότε η θερμοκρασία θα είναι σε πολύ ήπια δεδομένα, θα φτάσει μέχρι τους 30 το πολύ στις νότιες περιοχές του νησιού, μέχρι τους 28-29 στα βόρεια. Και έτσι θα κινηθεί και το επόμενο διάστημα. Ευτυχώς κατασταλάσσει από ό,τι φαίνεται κάπως το καιρικό. Και παράλληλα, δεύτερο ευτυχώς, δεύτερο αστεράκι, δεν έχουμε εξάρσεις. Και κυρίως θερμοκρασιακές. Κυρίως ως προς τον υδράργυρο που θα φτάσει στα αναλογικά ρολόγια και στις ενδείξεις, στα θερμόμετρα. Ενώ θα κινηθούμε σε μια επόμενη εβδομάδα λίγο παραπάνω από το που κινηθήκαμε τώρα, έτσι λένε τουλάχιστον τα επίσημα προγνωστικά μοντέλα, και θα δούμε πώς θα καταλήξει, θα δούμε πού θα φτάσει όλο αυτό. Η φωνή ακόμα δεν έχει επανέλθει πλήρως, όπως μπορείτε να ακούσετε κάποιοι, αλλά το παλεύουμε. Ακούς εσύ, Μανώλη Παπαδάκη, μια ελαφρά βραχνάδα, την ακούς? Α, ανεπαίσθητα, εντάξει. Καλά πάμε. Άρα, αφού ο ηχολήπτης δεν ακούει κάτι περίεργο, είμαστε σε καλό δρόμο. Θα επανέλθουμε. Λοιπόν, και σήμερα που ο μήνας έχει 17, σήμερα γιορτάζει ο Ισμαήλ και ο Ισμαήλος και η Φίληξ. Είναι του Αγίου Ισμαήλ μάρτυρος και του Αγίου Φίληκος. Ενώ 17 του μήνα έχει θεσμοθετηθεί και εορτάζεται, τιμάται ή τέλος πάντων είναι η μέρα υπαγρύπνησης, παγκόσμια μέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας, που βέβαια τίνει να γίνει όλο και πιο ξηρό το κλίμα, όλο και μεγαλύτερες εκτάσεις τίνουν να ερημοποιηθούν παγκοσμίως, όχι μόνο στη χώρα μας, είναι η κλιματική αλλαγή. Είναι, πώς έλεγε η άλλη ρίση, είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε, είναι η κλιματική αλλαγή, you fool, θα το πω και γλυκά για να μην παρεξηγηθεί κανείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι θα πάει, θα προσαρμοστούμε οι άνθρωποι, εφόσον δεν φροντίσαμε να κάνουμε ισχυρές αλλαγές, έτσι ώστε να την αποσοβήσουμε την κλιματική αλλαγή, εδώ που βρεθήκαμε τώρα, θα προσαρμοστούμε. Και ό,τι γίνει, αναγκαστικά.

Και όσο προχωράνε έτσι και οι διεργασίες για να επιτευχθεί η πολυπόθητη συμφωνία, η ανακοχή, η κατάπαυση του πυρός, σε βάση ερτώσει που κάπως ανεπιβάλλεται σιγά σιγά στα της Μέσης Ανατολής, στο Ιράν και στον Περσικό κόλπο συνολικά, έχουμε σιγά σιγά και την επιχείρηση, ουσιαστικά την προετοιμασία για να απονακοθετηθεί το στενό του Ορμούς, τα στενά του Ορμούς. Εκεί η περιοχή πολύ κρίσιμη, που μετρούσες κάτι εκατοντάδες πλοία εγκλωβισμένα εισαγωγικά στα στενά εκεί. Δεν μπορούσε να γίνει η ανταλλαγή και η διακίνηση εμπορευμάτων. Δεν μπορούσαν να μετακινηθούν για πολλούς μήνες τα εμπορευματικά πλοία, και όχι μόνο βέβαια. Τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοια, η οποία, όπως αναφέρει η Καθημερινή, θα έχει και ελληνικό άρωμα, θα έχει και συμμετοχή από την ελληνική ναυτική δύναμη, ώστε να απονακοθετηθεί το στενό του Ορμούς. Θα συμμετάσχουν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δύο σκάφη, μια φρεγάτα Μέκο κλάσεως ή Ύδρα κατά πάσα πιθανότητα, και θα είναι και μία ακόμα, ένα ακόμα πλοίο γενικής υποστήριξης. Ενδέχεται να σταλεί το Προμηθεύς, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά γενικότερα υπάρχει μια διαδικασία που ζητούν συνδρομή οι δυνάμεις, οι συμμαχικές, εν πάση περιπτώσει, και κάπως πρέπει να ακολουθηθεί όλο το χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να φτάσουμε σε καλή κατάσταση εκεί και να επανεκκινηθεί, έτσι, να επανεκκινήσει καλύτερα η παγκόσμια κατάσταση, να επανέλθει κανονικά. Ποια είναι αυτά, βέβαια. Τέλος πάντων. Λες μία είδηση και ανοίγουν άλλες 15 συζητήσεις παράλληλα. Έτσι είναι όλη η ζωή μας το τελευταίο διάστημα. Προσπαθείς να τα βάλεις σε μια σειρά, σε μια τάξη. Προσπαθείς να έχεις ελπίδα και αισιοδοξία. Ωστόσο, δεν είναι πολύ εύκολο για πολλούς λόγους.

Και πάμε κάπως έτσι να ακούσουμε και το πρώτο μας τραγούδι και θα επιστρέψουμε, διότι έχουμε πολλά και πλούσια τα της επικαιρότητας και θα τα αναλύσουμε όλα.

0: λόγια θα μείνουνε λόγια, άλλα λόγια δεν θες.
1: Λοιπόν, και αυτό που μονοπολεί έτσι την επικαιρότητα και τα ειδησιογραφικά τις τελευταίες ώρες φυσικά είναι σε όλη την Κρήτη, έτσι, όχι μόνο στα Χανιά, είναι η επίσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του Θάνου Πλεύρη, στην Αγιά, στα Χανιά, στον εκεί χώρο της πρώτης υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων, που βέβαια έχει δεχθεί όλη την φροντίδα του Υπουργείου, έχει γίνει παραχώρηση κανονικά, οπότε όλη τη διαχείριση πλέον την έχει και επίσημα το Υπουργείο Μετανάστευσης, και άρα έχουν γίνει και απαραίτητες ενέργειες εκεί ώστε να υπάρχει μια καλύτερη συνθήκη στην παραμονή, την προσωρινή των ατόμων αυτών. Ο κύριος Πλεύρης αναλυτικά είπε και έτσι εξήρε το έργο που γίνεται εκεί, υποδειγματική χαρακτήρισε την διαχείριση που γίνεται στο πρώην εκθεσιακό της Αγιάς. Προφανώς ήταν μια μπηχτή, ήταν ένα, έτσι, μια υπόνοια, μια αναφορά στα όσα συμβαίνουν στα ανατολικά της Κρήτης, εκεί που ακόμα ψάχνουμε το χώρο. Βέβαια, στο δεύτερο κομμάτι της ομιλίας, των δηλώσεών του ουσιαστικά, της ανακοίνωσης που έκανε, ήταν ότι έχει υπαρθεί απόφαση του Υπουργείου για χώρο συγκεκριμένο στο Ηράκλειο, που θα τον ανακοινώσει τις επόμενες μέρες. Ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας, λένε οι πληροφορίες. Και μένει να δούμε ποιος ήταν αυτός, διότι έχει προκύψει πολύ μεγάλη αναταραχή και στα αυτοδιοικητικά αλλά και στις τοπικές κοινωνίες στις περιοχές του Ηρακλείου που ήταν μεταξύ των υποψηφίων, έτσι ώστε να λειτουργήσει εκεί η προσωρινή αυτή δομή. Υπάρχει ένας αναβρασμός φυσικά, υπάρχουν και έρηδες και εντάσεις που θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και με την ανακοίνωση την επίσημη του χώρου που θα θεσμοθετηθεί στο Ηράκλειο. Παράλληλα σε αυτά που ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος συνοδευόταν και από την Υφυπουργό, την Χανιώτισσα Βουλευτή, την Σέβη Βολουδάκη, αλλά και από την Διευθύντρια της DG Home της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Beate Gminder, καθώς και από στελέχη και εκπροσώπους του λιμενικού και της ελληνικής αστυνομίας, είπε ότι εντός του Ιουλίου θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο ξεχωριστό πλωτό μέσο. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ιδιωτικό σκάφος που θα μισθωθεί για τον λόγο αυτόν. Ποιος ήταν ο λόγος? Το να μεταφέρει αποκλειστικά μετανάστες και πρόσφυγες από το νησί προς την υπηρετική χώρα, σε δομές δηλαδή που θα φτάνουν τις επίσημες κλειστές δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης, είτε ακόμα και σε νησιωτικές περιοχές που έχουν αντίστοιχες δομές. Και αυτό θα δώσει πολύ μεγάλη ελάφρυνση σίγουρα στο... Μέχρι τώρα δηλαδή που οι μετανάστες και οι πρόσφυγες μεταφέρονταν με τα πλοία της γραμμής, και αν και εφόσον είχε διαθεσιμότητα και χωρητικότητα ένα πλοίο και λόγω έτσι πληρότητας καθυστερούσαν πολλές φορές να φύγει ένας σεβαστός αριθμός και να αποσυμφορηθούν οι χώροι που υπήρχαν, τώρα αυτό θα γίνεται με ξεχωριστό μέσο. Θα μπει ένα εδώ και από ό,τι λένε οι πληροφορίες και ένα στο Ηράκλειο όταν θα λειτουργήσει και ο χώρος. Επίσης, ο κύριος Πλεύρης είπε ότι στην Αγιά λειτουργεί πλέον η κινητή ιατρική μονάδα και έτσι περιορίζεται και η επιβάρυνση που δεχόταν και το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, αλλά και οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ που έκαναν τη δουλειά την ιατροφαρμακευτική, την περίθαλψη παρήχαν στα άτομα που είχαν ανάγκη. Και βέβαια μειώνεται και ο χρόνος, έτσι, όταν εκδηλώνεται μια ασθένεια, ας πούμε, που θα μπορούσε να είναι μεταδοτική, μειώνεται ο χρόνος που παραμένουν στον ίδιο χώρο όλοι, έτσι μειώνεται και ο κίνδυνος να εξαπλωθεί μια ασθένεια σε όλους τους μετανάστες. Είναι οι σημαντικές τομές αυτές που ανακοίνωσε. Επίσης, έθεσε πολύ συγκεκριμένα ότι η συνεργασία που γίνεται με το Δήμο Χανίων και την περιφέρεια στην περιοχή των Χανίων είναι υποδειγματική. Τα είπε πολύ συγκεκριμένα, τα έθεσε πολύ στοχευμένα για να κάνει την αναφορά στο Ηράκλειο. Και βέβαια εκεί αναφέρθηκε στο ότι υπήρξαν όντως αντιδράσεις και καθυστερήσεις, αλλά το Υπουργείο έχει καταλήξει ήδη σε χώρο ο οποίος θα ανακοινωθεί προσεχώς τις επόμενες ημέρες. Εντός της εβδομάδας ενδεχομένως μπορεί. Παράλληλα έγινε και σύσκεψη στην περιφέρεια που έγιναν γνωστά όλα τα ζητήματα που τίθενται στο κομμάτι της διαχείρισης. Υπόθηκε εκεί ότι έχει ήδη προβλεφθεί περίπου στις εκτιμήσεις του τι αριθμό αναμένουμε το επόμενο διάστημα από μεταναστευτικές ροές, στο πώς θα κατανεμηθούν αυτοί σε χώρους θεσμοθετημένους, στις κλειστές δομές του Υπουργείου σε όλη τη χώρα. Έτσι ώστε να μην έχουμε έκρηξη και πολλές ουσιαστικά πολλές διαφορετικές κατανομές στο που πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι.

0: Στα ενδιαφέροντα βέβαια, γιατί είπαμε ότι ανατολικά το Ηράκλειο έχει έτσι αντιδράσεις και εντάσεις. Μην ξεχνάμε ότι και πέρυσι είχαμε κάποιες αντιδράσεις ως προς την Αγιά, που τώρα βέβαια η λειτουργία χαρακτηρίζεται υποδειγματική και η συνεργασία όλων των φορέων είναι ενδεικτική για το πώς, τι αποτέλεσμα έχουμε. Πέρυσι είχαμε, σε μία από τις πολλές συσκέψεις που έγιναν μεταξύ των τοπικών φορέων, είχαμε αντιρρήσεις και για τον χώρο της Αγιάς από τον διαχειριστή του χώρου, την Πανετέκ, την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης, η οποία είχε θέσει βέβαια ζητήματα δια του Προέδρου της, ότι τέλος με την Αγιά, δεν τη δίνουμε άλλο. Τα είχαν υποθεί αυτά, έχουν καταγραφεί κιόλας. Και βέβαια τώρα βλέπουμε ότι ξαφνικά όλα καλά. Εντάξει, θα μου πεις. Προφανώς υπήρξε διαβούλευση, υπήρξε ζήτημα το που αλλού, ναι. Αλλά και τότε υπόθηκαν αυτά τα ερωτήματα. Υπήρξε η ερώτηση τότε ότι ωραία, εφόσον η Πανετέκ δεν επιθυμεί να συνεχίσει την παραχώρηση του χώρου, γιατί θέλει για αξιοποίηση κλπ. Σε ένα χώρο βέβαια που για 15 χρόνια ήταν τελείως αναξιοποίητος και χωρίς καμία παρέμβαση. Αλλά εν πάση περιπτώσει και τότε είχαν υποθεί αυτά τα ερωτήματα, το τι και πώς. Και τότε εμφανίζονταν οι εκπρόσωποι της εταιρείας ως ανένδοτοι, ότι τέλος δεν έχει. Και όχι μόνο και οι εκπρόσωποι της επιχείρησης αυτής, της ανεπτυξιακής, αλλά και ο αντιπεριφερειάρχης. Βέβαια κάμφθηκαν οι αντιδράσεις και οι αντιρρήσεις και τώρα είχαμε την πολύ ωραία αντερώτηση, στην ερώτηση ότι τι γίνεται με την διαχείριση και με τις οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν, διότι υπάρχουν κάποια πλήρωτα ζητήματα που έχει η Πανετέκ πάνω στον χώρο, που θα μπορούσε βέβαια να καταγγείλει και τη σύμβαση η Πανετέκ με το Υπουργείο. Με τον πρόεδρο, τον Στρατήτο Φλεμετάκη, να απαντάει ότι να αντερωτά καλύτερα. Έχετε να προτείνετε σε κάποιο καλύτερο χώρο να τους πάμε? Που βέβαια η αντίστοιχη ερώτηση είχε γίνει και πέρυσι. Αλλά τα φέρνει ο καιρός έτσι. Θέλει προσοχή και θέλει ψυχραιμία. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν είναι θέμα κυβίστησης ούτε κολοτούμπα. Είναι θέμα όμως το πόσο καμιά φορά πρέπει να αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και ο καθένας με την ευθύνη που έχει, είτε στο προσωπικό συλλογικό, είτε και αυτοδιοικητικό, είτε πεδίο ευθύνης που έχει, να διατηρεί αυτή την ευθύνη ψηλά και να μπορεί να κάνει μια αξιολόγηση καλύτερη σε σχέση με άλλα πράγματα. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό είναι το ζήτημα και πάει αυτό και προς τους αγαπητούς συμπατριώτες στα ανατολικά, στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, ότι όλοι διαφωνούμε στο κομμάτι το να μην διαταραχθεί η οικιακή ειρήνη, η κοινωνική συνοχή και όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά πρώτον, το πρόβλημα είναι εδώ, είναι ήδη εδώ πολύ καιρό, πολύ μεγάλο διάστημα δεχόμαστε αλλεπάλληλα προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές χωρίς να μπορούμε να κάνουμε το παραμικρό. Διότι αν το ζήτημα είναι προστατεύσει καλύτερα τα θαλάσσια σύνορα, δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η απάντηση. Δηλαδή, το προστατεύσει καλύτερα τι είναι? Βυθίστε τις βάρκες εν πλώ, στείλτε τους ξανά πίσω με τον κίνδυνο να πνιγούν, διότι είναι καριδιότζουβλα αυτά που έρχονται εδώ πέρα. Είναι βαρκάκια της κακιάς ώρας, πολύ κακοδιαμορφωμένα. Και απ' την άλλη βέβαια υπάρχει το ζήτημα, το παράδειγμα βασικά, το know-how που λέγαμε και με τον Γιώργο τον Παπαδάκη προχθές και θα τον έχουμε και σε λίγο μαζί. Υπάρχει η καλή πρακτική της Αγιάς. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πλέον τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει. Ούτε έχει γίνει το παραμικρό, δεν έχει ανοίξει ρουθούνι εισαγωγικά, διότι έκαναν πολύ σπουδαία δουλειά, η λιμενική κατά κύριο λόγο, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι φορείς στη διαχείριση του χώρου. Και ούτε όλοι αυτοί οι άνθρωποι μένουν σε κριτικό έδαφος. Πολύ γρήγορα φεύγουν. Όσο γίνεται γρηγορότερα. Το λένε και τώρα ξανά οι αρμόδιοι. Και παρά την κριτική που έχει δεχθεί ο κύριος Πλεύρης, και δικαίως πολλές φορές, δεν την αντιλέγω, τώρα είπε κάτι πολύ κέριο, ότι δεν επιθυμούν να παγιωθεί μια τέτοια κατάσταση στην Κρήτη. Άρα η απόφαση η αρχική είναι αυτή και που παραμένει, ότι θα έχουμε δύο προσωρινές δομές διαχείρισης που δεν θα είναι κλειστά κάμπ. Άρα να μένουν αυτοί οι άνθρωποι σε κριτικό έδαφος SAE μέχρι να. Τελείες. Αλλά χρειάζονται αυτοί οι χώροι για να γίνεται καλύτερη διαχείριση και να μπορείς να τους υποδέχεσαι σωστά και να τους διώχνεις εισαγωγικά και πάλι με τον σωστό τρόπο. Οπότε δεν υπάρχει δίλημα. Οι αντιρρήσεις είναι γνωστές, είναι και μέχρι ένα σημείο δικαιολογημένες, αλλά ξαναλέμε, το πρόβλημα είναι εδώ. Which side are you on?
1: side are you on?

0: Και ευθύς αμέσως καλημερίζουμε και υποδεχόμαστε εδώ την αγαπητή Αρτ Ηρακλείου και τον αγαπημένο Γιώργο Παπαδάκη από το...
1: Καλημέρα, καλημέρα στα Χανιά.
0: Λαμπερό Ηράκλειο, φωτεινό, ζεστό.
1: Λαμπερό, φωτεινό, φωτεινό.
0: Ζεστό.
1: Και ζεστό, βεβαίως.
0: Okay.
1: Τι να πούνε η Θεσσαλονίκη, τώρα βρέχει, γιατί μιλούσαμε στην άδελφο νωρίτερα και ψηλό βρέχει, λέει, ψηλό βρέχει η Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, ε.
1: Ναι, τι ωραία.
0: Το ξέρω.
1: Το ξέρω. Το χειρότερο.
0: Τέλος πάντων.
1: Είπαμε να βρέχει, αλλά να κάνει και κρύο. Αυτό
0: ναι, ρε παιδί μου, καμία σχέση τώρα. Κάθε πράγμα στον καιρό.
1: Ναι. Έτσι, είμαστε, Κούβα είμαστε.
0: Μα ναι, πες τα.
1: Όποιος θέλει ζέστη με βροχιά, πάει στην Κούβα.
0: Καλά, τώρα σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας, να ξέρεις. 17 του Ιούνιου. Και έλεγα και νωρίτερα ότι με την κλιματική αλλαγή και με τα όσα συμβαίνουν έτσι με τις μεταβολές τις καιρικές, παντού μπορεί να εκτελεχθούν τα πάντα. Οπότε τίποτα δεν μας εκπλήσει πλέον.
1: Σωστό.
0: Το θέμα είναι να μην παγιώνεται. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα. Για πες.
1: Λοιπόν, δίκη έχουμε σήμερα, συνέχεια δηλαδή, στη μεγάλη υπόθεση την πολύκροτη με το φόνο ή θάνατο, εν πάση περιπτώσει, του Τρίχωνου Άγγελου. Γίνεται τμηματικά η διαδικασία, το ξέρουμε αυτό για τα ζητήματα που υπάρχουν με την αίθουσα. Mm-hmm. Στο εδόλιο η μητέρα του άτυχου παιδιού και ο τότε σύντροφός της, 44χρονος, και επίσης και ο φυσικός του πατέρας, ο οποίος δεν κρατεί το... Ξαναλέμε για ακόμη μια φορά.
0: Ναι.
1: Κάθεται στο εδόλιο γιατί η μητέρα τον έχει κατηγορήσει ότι και εκείνος χτυπούσε το παιδάκι σε προγενέστερο χρόνο. Mm-hmm. Τώρα, σήμερα η μέρα, επειδή έχουν εξαντληθεί η πλειονότητα των μαρτύρων, είτε υπεράσπιση είτε εν πάση περιπτώσει κατηγορίας, έχουν καταθέσει. Σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα γιατί θα καταθέσει και η ιατροδικαστής, η κυρία Κρανιώτη, αλλά και η καθηγήτρια παιδοακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κυρία Ραϊσάκη. Θεωρούνται κρίσιμες οι καταθέσεις τους, γιατί θα
0: προσθέσουν
1: την υπόθεση, έτσι, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο προήλθε το μοιραίο χτύπημα στο κεφαλάκι του παιδιού. Υπενθυμίζουμε ότι ο...
0: Και την εικόνα φαντάζομαι πως έφτασε μέχρι το νοσοκομείο. Είναι κρίσιμο όλα αυτά, όπως λες, είναι πολύ, πολύ
1: δεικτικά. Το πιο κρίσιμο και νομίζω γίνεται κατανοητό είναι το πώς προήλθε το χτύπημα στο κεφάλι του παιδιού, γιατί ο 44χρονος υποστηρίζει ότι δεν ήταν μπροστά, έλειπε η μητέρα εκείνη τη στιγμή, το υποστηρίζει ίδια, είχε πάει να πάρει καφέ, αυτό λέει από την πρώτη στιγμή,
0: ναι.
1: Την είχε στείλει, λέει, ο Χρήστος, γιατί έτσι τον λένε το 44χρονο, να του πάρει καφέ, και στο διάστημα που έλειψε ήρθε και βρήκε το παιδί ανέσθητο. Ο ίδιος τώρα είπε ότι είχε πάει στην κουζίνα όταν ξαφνικά άκουσε ένα ντουκ, έτσι ακριβώς έχει πει στην κατάθεσή του, θα δούμε τι θα πει και στην απολογία του. Και ήρθε και βρήκε το παιδί άνεστο. Υποστηρίζει λοιπόν ότι το παιδάκι κατεβαίνοντας στις σκάλες έπεσε μόνο του και χτύπησε στο τραπέζι που βρισκόταν εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ ακριβώς υπάρχει η κατάθεση της κυρίας Κρανιώτη και της κυρίας Ραϊσάκη, γιατί η ιατροδικαστική δεν ξεγελιέται από ένα χτύπημα το οποίο έχει γίνει ακούσια, από ένα χτύπημα το οποίο έχει προκληθεί σκόπιμα. Έτσι. Και αυτό θα κρίνει την τύχη των κατηγορουμένων. Μην ξεχνούμε ότι και οι δύο, δηλαδή το ζευγάρι, κατηγορείται για φόνο εκ προμελέτης. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία στην ουσία, τώρα θα ξεκινήσει. Είναι η συνάδελφος Σταυρούλα Κατσουλάκη, το παρακολουθεί για να μας πει ό,τι νεότερο προκύψει. Και μετά τη σημερινή ημέρα, ξαναλέω, η δίκη θα αποκτήσει ενδιαφέρον πια όταν θα ακούσουμε και τι θα υποστηρίξουν τελική τους κατάθεση, δηλαδή στην απολογία τους οι κατηγορούμενοι, και να πάμε πια και στην ημέρα της κρίσεως όταν το δικαστήριο θα αποφανθεί. Ναι. Αυτά όσον αφορά την πολύκροτη αυτή υπόθεση που, το ξαναλέμε, μπορεί να είναι εκκλησία, αλλά όντως είχε συγκλονίσει τη χώρα.
0: Και ακόμα, και δηλαδή, και τώρα που το συζητάμε και οι δύο,
1: και
0: νομίζω
1: τώρα,
0: ότι έχουμε ένα.
1: Μια ανατριχιαστική περίπτωση.
0: Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε.
1: Και θα μου επιτρέψει τώρα να πάω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μπορεί να ακουστεί και ευτράπελο. Φυσικά και χρειάζονται τα λιονταράκια μας συντήρηση. Μιλάω για την εμβληματική κρίνη Μωροζίνη.
0: Ναι, στο εμβληματικό σημείο ακριβώς του Ηρακλείου. Ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί έχουμε και το φρούριο της θάλασσας, αλλά αυτό που είναι και για τους Ηρακλείωτες και για τους επισκέπτες, έτσι, σήμα κατά τεθέν και σημείο αναφοράς για το Ηράκλειο, είναι το παλιό ιστορικό του κέντρο που βρίσκεται συγκεκριμένη κρίνη που είχε φτιαχτεί από τον Βενετσιάνο προβλεφτή Μωροζίνη, παππού του τελευταίου υπερασπιστή του Χάνδακα, να πούμε και λίγο ιστορία, γιατί κάποιοι τους μπερδεύουν, νομίζουν ότι
0: είναι
1: ο τελευταίος υπερασπιστής. Επειδή ήταν Φραγκίσκοι και οι δύο, έτσι. Mm-hmm. Νομίζουν ότι την έφτιαξε, όχι, αυτή είχε φτιαχτεί περίπου 60 χρόνια νωρίτερα. πριν την πτώση δηλαδή του Χάνδακα. Ένα μνημείο, πραγματικά ένα έργο τέχνης, το οποίο κοσμεί το κέντρο του Ηρακλείου. Και τώρα τι γίνεται, αυτό χρειάζεται να συντηρείται, έτσι.
0: Ναι.
1: Βρήκαν τώρα, εν μέσω τουριστικής περίοδου, οι αρχαιολόγοι μας, ήταν καλά οι άνθρωποι, γιατί είναι αγώνα να συντηρούν τις αρχαιότητες μας, αλλά εκείνο που προκαλεί έτσι απορίες και κάπου έχει εξοργήσει και τους καταστηματάρχες της περιοχής και τους τουριστικούς πράκτορες, που διαχειρίζονται τα γκρουπ, τους επισκέπτες της πόλης, ξεναγούς, είναι χρονική στιγμή. Είμαστε στην κορύφωση, δηλαδή στο μέσο, δεν είμαστε στην κορύφωση, αλλά είμαστε σχεδόν στο μέσο της τουριστικής περίοδου. Και τώρα βρήκαμε την ευκαιρία να κάνουμε συντήρηση, που σημαίνει τι, περιφράξαμε τα λιοντάρια.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, δεν είναι στιγμή.
1: Περιφράξαμε την Κρίνη,
0: ναι,
1: με
0: συντηρητήρια.
1: Με πλέγμα, το οποίο δεν είναι και ότι καλύτερο. Έτσι, γιατί εντάξει, είναι ορατά, αλλά να πηγαίνει τώρα, ενώ έχει φτιαχτεί πολύ ωραία η Κρίνη εκεί με την μπλακόστρωση Πέριξ, με τους ιαλοπίνακες που δείχνουν από κάτω τις υπόγειες δεξαμενές, δηλαδή σου δίνει μια αίσθηση πώς λειτουργούσε τότε το σύστημα ίδρευσης του Χάνδακα, της Κάντιας.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τώρα τα σειρματοπλέγματα που είναι λίγο κάπως κοτετσόσυρμα, να το πω έτσι.
0: Πήγα να το πω πριν και λέω, ας το μάζευτο, μην το
1: ξεστομίσεις, αλλά δεν πρόλαβες. Δεν, κοίταξε, κανείς δεν έχει αντίρρηση ότι πρέπει να συντηρούνται.
0: Αυτό είναι το θέμα, ναι. Ζήτημα εικόνας είναι εκεί πέρα, ρε παιδί μου, και εντάξει.
1: Αλλά έρχονται τώρα οι τουρίστες, δεν είναι ότι καλύτερο να βλέπουν περιφραγμένο το μνημείο με ένα σύρμα το οποίο δεν είναι δάκιο ότι καλύτερο, δεν ξέρω, θα μπορούσε να βρεθεί άλλος τρόπος.
0: Αυτό πήγα να σου πω, θες να σου πω και κάτι, νομίζω ότι είναι και λίγο, δηλαδή μπήκαν μέσα στο συντριβάνι τα πλέγματα, δηλαδή τόσο άσχημο στη φάση της...
1: Ενώ είναι τόσο ραδεμένο με το περιβάλλοντα χώρο, χωρίς να έχει κάποιο προστατευτικό. Αυτό βέβαια σημαίνει τι, συνεπάγεται ότι έχουμε και ορισμένους άσχετους πάρα πολλές φορές, οι οποίοι δεν σέβονται ούτως ή άλλως.
0: Εντάξει, κάφρι υπάρχουν παντού.
1: Είτε είναι νέα παιδιά, είτε είναι δεν ξέρω από ποιες ομάδες μπορεί να προέρχονται, οι οποίοι πολλές φορές καρφαλώνουν πάνω στο μνημείο, ενώ απαγορεύεται, γιατί μιλάμε για μάρμαρο το οποίο φθήρεται. Έτσι.
0: Αλλά παρόλα αυτά δεν έχει τέτοια, πώς το πω, μέτρα ασφαλείας τις καθημερινές τώρα, γιατί
1: μπήκε
0: τώρα...
1: Ναι, ναι.
0: Το πλέγμα μέσα στο τριβάνι.
1: Πρέπει να είναι ανοιχτό το μνημείο για να αναδεικνύεται.
0: Φυσικά.
1: Τώρα, το αν ανεβαίνει κάποιος πάνω, κάθεται στο χείλος της Κρίνης και χτυπάει, παίζει όπως κάνουν τα παιδιά πολλές φορές οι νέοι.
0: Ναι.
1: Κουνάνε τα πόδια τους, χτυπάνε με τα τακούνια τους τα ανάγλυφα στο περιβάλλον του μνημείου.
0: Είναι νομίζω πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις όμως αυτές.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν γίνεται ότι
1: γίνεται
0: κάθε μέρα κάποιος ανεβαίνει.
1: Και πρέπει να πούμε και το εξής. Πολλές φορές καταστηματάρχες, χωρίς να δημιουργούν και ζήτημα, γιατί δεν ξέρεις ποτέ σε τι θα τύχεις,
0: σωστά,
1: σε τι άνθρωπο θα τύχεις, το προστατεύουν το μνημείο. Δηλαδή, με ευγενικό τρόπο τους λένε απομακρυνθείτε, απαγορεύεται, γιατί οι ίδιοι καταστηματάρχες.
0: Και καλά κάνουν, άμα δεν διαφυλάξουμε οι ίδιοι τα μνημεία μας.
1: Τώρα λοιπόν μπήκε το σειρματόπλεγμα και βλέπουμε και φωτογραφίες εδώ.
0: Ναι, αυτό
1: με
0: τουρίστες,
1: οι οποίοι κοιτάνε τώρα το μνημείο, αλλά έχει πάει το κοντετσόσυρμα μπροστά.
0: Νομίζω ότι θα μπορούσε να μπει, ρε παιδί μου, λίγο πιο έξω. Δηλαδή, ιδανικά εκτός του. Είναι πολύ άσχημο. Καταλαβαίνω γιατί το σχολιάζει.
1: Ναι, να το πούμε αλλιώς. Εγώ νομίζω ότι είναι η συγκυρία είναι κακή. Δηλαδή, έπρεπε η γραφειοκρατικές διαδικασίες από την αρχαιολογική υπηρεσία να έχουν τρέξει νωρίτερα και αυτό εδώ ας πούμε η συντήρηση που είναι ετήσια ας το πούμε έτσι να γίνει το Μάρτιο.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Αν είχε γίνει το Μάρτιο δεν θα είχαμε τέτοιες αντιδράσεις.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τώρα έχουμε καθημερινά γιατί έχουμε και κουράζει καιρό που λέει πια. Έχει ανοίξει και για τα καλά η τουριστική περίοδος. Έχουμε χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες, όχι εκατοντάδες. Που περνούν από το κέντρο της πόλης, γιατί υπάρχουν διάφορα ιστορικά μνημεία, απέναντι είναι η Βασιλική του Αγίου Μάρκου, πιο κάτω είναι η Λότζια, έτσι.
0: Σωστά.
1: Που έρχονται εκεί για να δουν λίγο Ηράκλειο, να πάρουν μια γεύση από το Ηράκλειο. Λοιπόν, δεν είναι ότι καλύτερο να βλέπουν αυτό το σειρματόπλεγμα εκεί πέρα. Τέλος πάντων, τι να πούμε, δεν μπορώ να πούμε.
0: Όχι,
1: κάτι,
0: μαζί σου είναι πολύ άσχημο. Είναι
1: αυτή,
0: άσχημο, εντάξει.
1: Είναι η πιο δυσκίνητη υπηρεσία του δημοσίου. Το γνωρίζουν άπαντες, δεν λέω κάτι καινούριο. Ούτε είναι μομφή με την πλήρη έννοια του όρου. Είναι ένα σχόλιο το οποίο καλό είναι κάποια στιγμή οι αρχαιολόγοι, οι προϊσταμένοι δηλαδή των αρχαιολογικών υπηρεσιών, να το λάβουν υπόψη.
0: Εκείνο το θέμα.
1: Έτσι, γιατί βλέπουμε την συγκεκριμένη υπηρεσία να δημιουργεί ζητήματα και άλλα αλλού. Μην το ανοίξουμε τώρα.
0: Έχουμε σχολιάσει στο παρελθόν.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Ζητήματα. Και
1: από εκεί πέρα όμως, από εκεί πέρα, δεν μπορούμε να μην τους βγάλουμε το καπέλο για τον τρόπο με τον οποίο συντηρούν τα μνημεία μας, είναι υπεύθυνοι γι' αυτό, είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την ιστορία και το λειτουργήμά τους, γιατί ναι, λειτουργήμα είναι. Ναι. Αλλά όχι, ρε παιδιά, αυτή η δυσκίνησία, αυτή η βραδύτητα.
0: Και είναι και θεματοφύλακες, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι λίγο να μπαίνουμε και στη διαδικασία να δούμε και τη μεγάλη εικόνα, να τη βλέπουν συχνά. Ακριβώς, δηλαδή, γίνεται κάτι να κάνει του ορθή.
1: Σωστά, όπως το λες, Μέρκελ. Γιατί εδώ λειτουργήσαν και πάλι αδιαφορώντας για το τι αντίκτυπο θα έχει η χρονική συγκυρία που θα ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρηση.
0: Γι' αυτό λέω, και είναι και οξύμορο.
1: Να
0: είχαμε
1: πάει διότι κάπως πιο γρήγορα. Έτσι.
0: Είναι και οξύμορο διότι σε πολλές περιπτώσεις η αρχαιολογία έχει και την ευθύνη προβολής. Δηλαδή, τι εννοώ, όταν γίνεται ένα γύρισμα επίσημο ταινίας, διαφημιστικού, εκπομπής, τηλεοπτικής, κινηματογράφηση συνολικά άρα, βάζουν δικλείδες και έχω ιδέα πήρα, δηλαδή, το τι προϋποθέσεις βάζουν και το τι θα φαίνεται και, πώς θα φαίνεται και πώς θα φωτίσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα σε τέτοια ζητήματα, δηλαδή, είναι ελαφρά την καρδία ότι βάλετε μια περίφραξη όπου να είναι και ό,τι να είναι. Δεν πάει έτσι. Και καλό θα είναι εκεί πέρα. Εκεί έγκυται και η συνεργασία των τοπικών φορέων. Εκεί θα πρέπει αυτός που κάνει, που έχει τη μία εποπτεία παραπάνω, είτε είναι δήμος, είτε είναι περιφέρεια, είτε κάποιος φορέας που διαχειρίζεται και τα τουριστικά μνημεία έτσι κάπως, ή και τον τουρισμό συνολικά, να έχει και ένα λόγο παραπάνω και να παρεμβαίνει ορθά και να λέει, ρε παιδιά, εδώ κάντε το καλύτερο.
1: Θα κρατήσει αυτή η ιστορία, αλλά έτσι όπως μπήκαν τα σύρματα αυτά με τα
0: νομίζω πολύ.
1: Με τους πυλώνες, δείχνουν ότι δεν είναι κάτι, ένα θέμα που είναι
0: εβδομάδας ή μήνα, ναι, μάλλον θα κρατήσει.
1: Μα ακούω κιόλας ότι μπορεί να πάει και μέχρι φθινόπωρο, δηλαδή όλο το καλοκαίρι θα βλέπουμε τα λιοντάρια.
0: Είναι διόλου απίθανο, το είπες και εσύ νωρίτερα, είναι από τις πιο δυσκίνητες υπηρεσίες συνολικά οι αρχαιολογικές, γιατί προσέχουν και την παραμικρή λεπτομέρεια σε πολλά πράγματα και καλά κάνουν σε πάρα πολλά.
1: Να είχαν μπει έτσι φορητοί φράχτες. Θα μου πεις και αυτοί άσχημοι είναι, αλλά δεν είναι το ίδιο όπως το να βλέπεις τα παλούκια, συγγνώμη για την έκφραση, καρφωμένα πέριξ του μνημείου και το σύρμα αυτό. Δεν ξέρω. Θα μπορούσε να έχει ένα πιο καλέσθητο μέσον προστασίας, ας πούμε, για να μπορούν οι αρχαιολόγοι να εργαστούν εκεί.
0: Και να διασφαλιστεί και το μνημείο, σίγουρα, αλλά από το παράλληλο να μην είναι και αυτό το.
1: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση δημιουργεί άσχημη εντύπωση.
0: Ακριβώς.
1: Άσχημη εντύπωση γιατί χαλάει η εικόνα της πλατείας.
0: Δυστυχώς. Αυτό. Μακάρι να το δουν γρήγορα οι αρμόδιοι και να μπορούν να επέμβουν διορθωτικά. Δεν είναι ότι δεν έγινε και κάτι τώρα να μετακινηθούν. Δεν είναι μόνιμη κατασκευή, όπως είπες. Οπότε εντάξει. Ναι, κρίμα. Ας μην γίνονται. Ας μην γίνονται. Κρίμα. Ωραία. Παρακολουθούμε και το άλλο θέμα με τα δικαστήρια και θα έχουμε νεότερα για από εκεί. Φαντάζομαι και στο RT News θα έχουμε αναφορά στις ειδήσεις στις 12.
1: Στην ουσία τώρα πρέπει να έχουν ξεκινήσει οι καταθέσεις. Γιατί λίγο μετά τις 10 είναι η δίκη. Υπήρξε και μια παρέμβαση από τον συνήγορο του 44χρονου, τον κύριο Νούλεζα, γιατί κατά δήλωση του ιδίου δεν αισθάνθηκε καλά, όχι ο συνήγορος, ο κατηγορούμενος, και επιτράπηκε η αποχώρησή του, η δίκη βέβαια συνεχίζεται, επιτράπηκε η αποχώρησή του για το σοφρονιστικό κατάστημα και από εκεί θα μεταβεί στο Πανεπιστημιακό για εξετάσεις.
0: Α, αυτό είναι ενδιαφέρον.
1: Αυτό, αυτό. Αλλά η δίκη συνεχίζεται.
0: Το παρακολουθούμε. Θα έχουμε και νεότερα και στο rtnews.gr και στην τηλεόραση της RT News, οπότε αναμένουμε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλημέρα, τα λέμε πάλι αύριο. Καλώς των πραγμάτων. Καλημέρα.

Λοιπόν, και είχαμε και ένα τροχείο το πρωί με παράσυρση ενός πεζού από μηχανή στην περιοχή του Πλατανιά, στην παλιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου, εκεί όπου ένας 40χρονος τουρίστας μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος με πολλά τραύματα στο νοσοκομείο Χανίων, υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση από ό,τι μαθαίνουμε, ενώ τραυματίστηκε ελαφρότερα και ο οδηγός της μηχανής. Στο σημείο τώρα εκεί, από ό,τι φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται, δεν υπήρχε διάβαση. Οπότε η πιετιότητα τώρα, εντάξει, δεν είναι η ώρα να το εξετάσουμε, αλλά η παράσυρση σαν παράσυρση πάντα βαραίνει σαν λέξη και σαν έννοια τον οδηγό μηχανής. Αλλά από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, αν και εφόσον ολοκληρωθεί και η προανάκριση, πιθανότατα έχουμε μάλλον η πιετιότητα του πεζού. Αν πήγε να περάσει, δηλαδή αφύλακτη, αν πήγε να περάσει το δόστρωμα χωρίς διάβαση, χωρίς να υπάρχει έτσι θεσμοθετημένος τρόπος ασφαλής διέλευσης.

Και χθες είχαμε δύο επεμβάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για φωτιές, μικροεστίες ευτυχώς, που εκδηλώθηκαν πολύ κοντά βέβαια σε κατοικημένες περιοχές. Αρχικά το απογευματάκι στην περιοχή της Χρυσοπηγής, εδώ που βρίσκεται και το στούντιο της ΕΡΤ Χανίων, ήταν μια εστία που εκδηλώθηκε σε έκταση χορτολιβαδική. Υπήρχαν κάποιοι ελαιώνες στο σημείο. Ευτυχώς, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής με συνολικά 14 άτομα προσωπικό και 5 οχήματα, αποσοβήθηκαν τα χειρότερα. Δεν επεκτάθηκε δηλαδή, ήταν μικρή εστία και γρήγορα σβήστηκε. Και λίγη ώρα αργότερα, γύρω στις 7 το απόγευμα, ομοίως σε οικοπαιδικό χώρο στην περιοχή του Αγίου Ονουφρίου εκδηλώθηκε μία ακόμα εστία φωτιάς. Και εκεί 4 οχήματα της πυροσβεστικής με 8 άνδρες επενέβησαν και έσβησαν την πυρκαγιά. Ευτυχώς χωρίς να έχουμε περαιτέρω. Και θέλει βέβαια με αυτή την αφορμή δοθήσεις δηλαδή, να λέμε ότι χρειάζεται πάρα πολύ αυξημένη προσοχή. Η αντιπυρική περίοδος είναι σε εξέλιξη. Δεν θέλουμε να ζήσουμε ξανά καλοκαίρια δύσκολα. Και όσο μπορούμε να τα προφυλάξουμε αυτά, πρέπει να το κάνουμε και εμείς οι ίδιοι. Δεν αρκεί δηλαδή η επέμβαση κυριολεκτικά πυροσβεστικά από τις υπηρεσίες, διότι μπορεί να είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ειδικά σε δύσκολες μέρες και λόγω ξηρασίας και λόγω έτσι, κλιματικής συνθήκης. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη επαγρύπνηση και από εμάς, και στην πρόληψη και στο να μην οδηγηθούμε δηλαδή σε φωτιά, αλλά και στη στιγμή που κάποια εστία εκδηλώνεται, γρήγορα καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Και κλείνοντας, να πούμε και για την μεγάλη εκδήλωση που έγινε χθες το βράδυ, το απόγευμα, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Για πέμπτη χρονιά η παραδοσιακή στράτα ξεκίνησε και θα είναι κοντά μας όλο το καλοκαίρι, κάθε Τρίτη, με μουσική, με χορό, με τραγούδια, με παραδοσιακές φορεσιές που θα κάνουν έτσι βόλτα οι θεματοφύλακες της παράδοσης στα στενά του λιμανιού και στην παλιά πόλη, και θα χαρίζουν στιγμές και στους ντόπιους αλλά κυρίως και στους επισκέπτες που θέλουν να τα βλέπουν αυτά, και είναι ένα πολύ σπουδαίο εγχείρημα που γίνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά. Και βέβαια για ακόμα μία χρονιά η έναρξη έγινε με πολύ εμβληματικό τρόπο. Είχαμε χορευτές άνδρες να χορεύουν πεντοζάλι στο λίμενο βραχίωνα του Φάρου, με φόντο το πέλαγος και έτσι την ιδανική στιγμή που έδιε και ο ήλιος, μαγικές εικόνες που έχουν κάνει το γύρο του κόσμου πραγματικά τα τελευταία χρόνια, και για ακόμα μια φορά έγινε και αυτό. Είχαμε τους αντίστοιχους χορούς και απέναντι στο Γυαλί Τζαμί, έτσι αντικριστά χόρεψαν άντρες και γυναίκες, και βέβαια είχαμε φέτος και μια πολύ ωραία στιγμή με αντικριστές μαντινάδες σε τραπέζια που στήθηκαν στην πλατεία πίσω από το Γυαλί Τζαμί, και έδωσαν ένα ιδιαίτερο τόνο στην όλη εκδήλωση. Κάθε Τρίτη λοιπόν το απόγευμα, κάθε Τρίτη απόγευμα για όλο το καλοκαίρι θα έχουμε παραδοσιακή στράτα στα Χανιά, μια πολύ σπουδαία δράση που είναι έτσι ελαφρώς, δεν έχει ειδικό στο τεράστιο, αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία σε αυτό που δίνει για τον επισκέπτη και για τον ντόπιο, για στιγμές παράδοσης και στιγμές εσωτερικής, νομίζω, ανύψωσης, αναπτέρωσης, κάπως έτσι επεμβαίνει όταν το βλέπεις μπροστά σου να γίνεται τα απογεύματα της Τρίτης. Καλή αρχή να ευχηθούμε, και θα πάει έτσι όλο το καλοκαίρι. Θα μπορείτε να τους απολαμβάνετε κάθε Τρίτη σε διαφορετικά σημεία στο Ενετικό Λιμάνι και στην παλιά πόλη των Χάνιων. Και κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνω και για σήμερα. Για την προηγούμενη μία ώρα, πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ Χανίων, σε επαγκρίτια μετάδοση, η εκπομπή RGN, ο Περικλής Κουκλάκης ήταν κοντά σας. Καλή συνέχεια. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10, εδώ θα είμαστε. Γεια σας.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδα. Σε επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή.

0: μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη, καθαριότητας προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Το άρθρο 16 για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης Βουλής. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του θέματος προβλέπει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και με διασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος θα διευρύνει το πεδίο ελευθερίας επιλογών των νέων Ελλήνων, θα εγγυάται την ισότητα ευκαιριών για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο εξωτερικό ή όσους δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν λόγω δυσκολιών στα νεανικά τους χρόνια και θα ενισχύσει την κοινωνική κινητικότητα και στοχεύει επίσης να καταστήσει την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Να σημειωθεί ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είναι αντίθετη επί της ουσίας στη συνταγματική και κατοχύρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Στις 22 Ιουνίου, λίγη προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
1: Ο καιρός.
0: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφός και μελτέμια, τοπικές βροχές το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 21-32 βαθμούς, παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18-31 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελή

Φίλες και φίλοι των Sport, καλή σας μέρα, καλημέρα στον αθλητισμό, καλημέρα Κρήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κρητικού αθλητισμού για να σας μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλες τις εξελίξεις από κάθε γωνιά του νησιού μας. Είστε συντονισμένοι στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ, ώρα για σπορ που εκπέμπει από το Ηράκλειο στο 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, νότια της πόλης νότια του νομού, στο Λασίδους 102,4 και στα Χανιά 100,6 και 104 μεγακύκλους. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Χαραλαμπάκης, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη μέρα μαζί με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκυρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Θα δούμε τι συμβαίνει, φίλες και φίλοι, στο Μουντιάλ που αρχίζουν και πέφτουν τα γκολ βροχή, όπως είδαμε το τελευταίο 24ωρο, με το Μέση βεβαίως να αποθεώνεται για την εμφάνισή του και την νίκη 3-0 της Αργεντινής. Θα δούμε, φίλες και φίλοι, το ρεπορτάζ του Όφη, θα συνδεθούμε με τα Χανιά να δούμε τι γίνεται εκεί με την ομάδα των Χανιών και γενικά με το αθλητικό ρεπορτάζ. Θα έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Φουντουλάκη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Βεβαίως θα δούμε και όλη την υπόλοιπη αθλητική κίνηση που έχει να κάνει με τα υπόλοιπα αθλήματα και όχι μόνο το ποδόσφαιρο.

Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε με το Μουντιάλ, όπου καταγράφονται αρκετά γκολ στα τελευταία παιχνίδια. Να δούμε τι έγινε χθες και σήμερα το πρωί. Καταρχάς, είχαμε Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1, με τον Ελ Ανμρί να γράφει το 0-1 για το 1-0 για τη Σαουδική Αραβία και να ισοφαρίζει για την Ουρουγουάη ο Αραούχο στο 20ο λεπτό. Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, για το Ιράν σκόραραν στο 32 Ραμίν Ρεζαϊάν και στο 64 ο Μοχάματ Μαχέμπι, ενώ για τη Νέα Ζηλανδία σκόραρε ο Εκστρέμ, ο Ελίτζα Τζάστ στο 7 και στο 54 λεπτό. Γαλλία Σενεγάλη 3-1 με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος πέτυχε 2 τέρματα στο 66 και στο 95, ενώ πρέπει να πούμε ότι αυτά τα 2 γκολ του Εμπαπέ τον καθιστούν πρώτο σκόρερ στην ιστορία της Γαλλίας με 58 τέρματα, 57 έχει ο Ζιρού, και ο Εμπαπέ πέτυχε με τα 2 του τέρματα χθες, έχει πετύχει 14 γκολ σε παγκόσμιο κύπελο, 2 λιγότερα από τον Κλόζε και τον Μέση, που είναι πλέον οι πρώτοι σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Εκτός από τα 2 γκολ του Εμπαπέ, για τη Γαλλία σκόραρε ο Μπαρκολά στο 82, ενώ νωρίτερα από το 3-1 του Εμπαπέ στο 94 είχε σκοράρει ο Εμπαγέ για τη Σενεγάλη. Μεγάλη υπόθεση, 58 τέρματα για τον Εμπαπέ με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, 57 έχει ο Ζινεντίν Ζιντάν, μάλιστα ο γιος του έπαιζε τερματοφύλακα στην Σενεγάλη, ενώ ο Εμπαπέ έχει 2 γκολ λιγότερα από τον Μέση και τον Κλόζε στους πρώτους σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Για τον Μέση θα τα πούμε παρακάτω. Στο άλλο παιχνίδι χθες, Ιράκ Νορβηγία 1-4, και εδώ πρωταγωνιστής ήταν ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος και 2 τέρματα για την Νορβηγία στο 29 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Τα άλλα γκολ για τους Νορβηγούς σημείωσαν ο Έστεργκαρτ στο 76 και ο Θόρστεβεντ στο 97 λεπτό, ενώ για το Ιράκ σκόραρε ο Χουσέιν στο 39 που είχε ισοβαρίσει προσωρινά σε 1-1, και Αργεντινή Αλγερία 3-0 με μια τρομερή παράσταση από τον Λιονέλ Μέση με έναν επανάληπτο ποδοσφαιρικό σοου και ένα ιστορικό χατρίκ του Λιονέλ Μέση στο 17-60 και στο 76. Η Αργεντινή στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2026 συνέτριψε με 3-0 στο Κάνσαν στην Αλγερία και ξεκίνησε δυναμικά την προσπάθειά της να υπερασπιστεί τα 9 της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Ήταν η 200η συμμετοχή με το εθνόσημο στο στήθος για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του hat-trick σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Έφτασε τα 16 γκολ συνολικά στο θεσμό, αφήνοντας πίσω τον Κίλιαν Εμπαμπέ, που έπιασε στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών του Μουντιάλ, τον Μίροσλαβ Κλόζε. Και το ακυρώθηκε και άλλο ένα γκολ του Μέση στο μάτς με την Αλγερία. Εντυπωσιακός ο Λιονέλ Μέση, δείχνει ότι και φέτος θα είναι από τις ατραξιών της διοργάνωσης του παγκοσμίου κυπέλου, στην προσπάθεια που κάνει η Αργεντινή να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Στο άλλο μάτς που έγινε το πρωί, Αυστρία-Ιορδανία 3-1 με γκολ του Ρωμανού Σμιτ στο 20 λεπτό, αυτογκολ του Έλα Ράμπα στο 76 λεπτό και με πέναλτι του Αρναούτοβιτς στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού τα γκολ για την Αυστρία, ενώ για την Ιορδανία σκοράρε Ολ Βαν στο 50 λεπτό. Πλούσια δράση συνεχίζεται, η πλούσια δράση για τον παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται. Σήμερα στις 8 το βράδυ θα παίξουν Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και στις 11 το βράδυ Αγγλία, Κροατία, στην πρώτη ποδοσφαιρική παράσταση για την Αγγλία. Ενώ αύριο, για να είμαστε ακριβείς, τα ξημερώματα, σήμερα στις 2 θα παίξουν Γκάνα, Παναμάς, στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν, Κολοβία, και στις 7 το πρωί Τσεχία, Νότια Αφρική, αύριο στις 7 το πρωί, ενώ στις 10 αύριο το βράδυ θα παίξουν Ελβετία, Βοσνία.

Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι να συνοψίσουμε, να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ακόμα, να φανταστείτε, δεν έχει ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική και στους 12 ομίλους. Να πάρουμε την σειρά. Στον πρώτο όμιλο, την πρώτη αγωνιστική, είχαμε Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0, Νότιο Κορέα, Τσεχία 2-1. Στον δεύτερο όμιλο είχαμε Καναδάς, Βοσνία 1-1, Κατάρ, Ελβετία 1-1. Στον τρίτο όμιλο, Βραζιλία, Μαρόκο 1-1, Αϊτή, Σκωτία 0-1. Στον τέταρτο όμιλο, ΗΠΑ, Παραγουάη 4-1, Αυστραλία, Τουρκία 2-0. Στον πέμπτο όμιλο, Γερμανία, Κουρασάο 7-1, Ακτή, Ελεφάντος του Ισημερινός 1-0. Στον έκτο όμιλο, Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2, Σουηδία, Τινησία 5-1. Στον έβδομο όμιλο, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1, Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Και στον 8ο όμιλο, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι 0-0, Σαουδική Αραβία, Ουραγουάη 1-0. Στον 9ο όμιλο, Γαλλία, Σενεγάλη 3-1, Ιράκ, Νορβηγία 1-4. Και στον 10ο όμιλο, Αργεντινή, Αλγερία 3-0 και Αυστρία, Ιορδανία 3-1. Σήμερα και αύριο ολοκληρώνεται η αγωνιστική, η πρώτη αγωνιστική για τον 11ο και για τον 12ο όμιλο. Επαναλαμβάνουμε, σήμερα στις 8 το βράδυ για τον 11ο όμιλο θα παίξουν Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στις 5 τα ξημερώματα Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Ενώ για τον 12ο όμιλο, σήμερα στις 11 το βράδυ θα παίξουν Αγγλία, Κροατία και στις 2 τα ξημερώματα Γκάνα, Παναμάς.

Η αλήθεια, φίλες και φίλοι, είναι ότι είναι κουραστική οι 104 αγώνες, τουλάχιστον μέχρι την φάση των 32. Επαναλαμβάνω ότι ουσιαστικά σήμερα και αύριο ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από εκεί και πέρα, φίλες και φίλοι, θα ουσιαστικά, κατά την ταπεινή μας άποψη, μετά τη φάση των 32, ουσιαστικά θα ξεκινήσει το ενδιαφέρον για το Παγκόσμιο Κύπελλο. 104 αγώνες, οι 48 ομάδες είναι υπερβολή και η διοργάνωση σε τρεις χώρες έχω την εντύπωση ότι είναι υπερβολή για μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, αλλά βεβαίως το κομμάτι το κάνουν άλλοι, το κάνουν οι χορηγίες, οι διαφημίσεις, τα χρήματα. Αυτό είναι η βενζίνη που κινεί το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.

Αυτά φίλες και φίλοι για το Μουντιάλ, τα αφήνουμε πίσω μας, πάμε στα δικά μας ξεκινώντας από το ρεπορτάζ του Όφη. Έχω την εντύπωση ότι ο Γκονζάλης θα ψάξει το δεύτερο δοκάρι των Νους, ο οποίος πέρυσι είχε πετύχει αρκετά γκολ εκεί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γκολ! Με τον Μπόρχα Γκονζάλης, να λέγαμε και τίποτα άλλο, απευθείας εκτέλεση φάουλ στα δίκτυα του νεαρού Αγγελίδη μπάλα. 1-0 Όφη Αστέρας Τρίπολης με σκόρερ τον Μπόρχα Γκονζάλης στο 35ο λεπτό. Λοιπόν, ο Μπόρχα Γκονζάλες τυπικά και από χθες θα συνεχίσει να φοράει για τρίτη συνεχή χρονιά τη φανέλα του Όφη. Ο 30χρονος δεξιός fullback του Όφη υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 1 έτος. Άλλωστε το λέγαμε πολλές φορές μέσα από το βήμα αυτό ότι ο Μπόρχα Γκονζάλης ήταν ένας ποδοσφαιριστής στον οποίο δεν αμφισβητείται η ποιότητά του, απλά έχει ένα θέμα με τους τραυματισμούς. Παρά τα αυτά, σε αυτά τα 2 χρόνια που ήταν στον Όφη έπαιξε συνολικά σε 60 αγώνες πετυχαίνοντας 8 γκολ και μοιράζοντας 14 ασίστ. Δεν το λες και λίγο αυτό το νούμερο αν μιλάμε για ένα δεξιό μπακ, περισσότερο πηγαίνει για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται από τη μέση και πάνω, αλλά ο Μπόρχα Γκονζάλης έχει και την ικανότητα να σκοράρει, αλλά και την ικανότητα να ταΐζει, να σερβίρει στους συμπαίκτες του με τις 14 ασίστ που είχε σε αυτή την διετία στον Όφη. Έτσι λοιπόν, μετά τον ταξιάρχη Φούντα και ο Μπόρχα Γκονζάλης παραμένει στον Όφη. Ανοιχτή είναι η περίπτωση του Έντι Σαλσέδο, με τον οποίο υπάρχει μεγάλη διαφορά στο οικονομικό, αλλά από τη στιγμή που και εδώ δεν έχει κλείσει οριστικά υπόθεση, αφήνουμε ένα μικρό παράθυρο. Για τον Νίκο Αθανασίου να πούμε ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν από τη στιγμή που και ο Ολυμπιακός κάνει επίσημα τη θέση του απέναντι στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος δείχνει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται, φαίνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στα σχέδια του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εάν αυτό καταστεί και επισήμως γνωστό, τότε ο Όφη θα κινηθεί για να τον διατηρήσει στο ρόστερ του, είτε με τη μορφή διονυσμού, είτε αποκτώντας τον ως ελεύθερο ποδοσφαιριστή, με ελεύθερη μεταγραφή δηλαδή. Βέβαια, τώρα τις τελευταίες ώρες, το τελευταίο διάστημα, έχει αναπτυχθεί ένα σενάριο που φέρνει τον Ολυμπιακό να δείχνει ενδιαφέρον για τον Νίκο Χριστογιώργο. Μια περίπτωση με την οποία ασχολείται και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει τη δυνατότητα με ένα ποσό να ματσάρει την οποιαδήποτε προσφορά, περίπου 300.000 ευρώ, και να τον πάρει στο ρόστερ του. Φαίνεται όμως ότι και εδώ το τελευταίο διάστημα προκρίνεται ως δεύτερος ο Λούκα Τσάβες, ο τερματοφύλακας από την Αργεντινή, ο οποίος ήταν και φέτος δεύτερος στο Παναθηναϊκό. Αλλά αυτές είναι υποθέσεις, φίλες και φίλοι, που αλλάζουν ανά πάσα στιγμή. Απλά αναφέρουμε τι λέει το ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες για τον Νίκο Χριστογιώργο και για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Κάποια στιγμή έπαιξε και η ΑΕΚ. Μεταγραφικά, Όφη έχει ρίξει παντού δίχτυα, περιμένει απαντήσεις, περιμένει να περάσει και η 30 Ιουνίου, τότε που λήγουν ουσιαστικά τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών. Έχει συμφωνήσει με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη προφορικά για 2 χρόνια, δεν τον έχει ανακοινώσει επίσημα. Υπάρχει η περίπτωση του Χρήστου Σχέλη, για την οποία μάλιστα στην Κύπρο ο Χρήστος Κόντης παραδέχθηκε ότι είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο του Όφη, αλλά υπάρχει η οικονομική διαφορά αυτή τη στιγμή με τον ποδοσφαιριστή, γι' αυτό δεν προχωράει προς ώρας η περίπτωσή του. Είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές που είναι στο μεταγραφικό πλάνο του Χρήστου Κόντη, ο οποίος επεξεργάζεται μαζί με τους συνεργάτες του όλα τα δεδομένα για να ενισχυθεί η ομάδα και ποιοτικά και ποσοτικά.

Τώρα για το θέμα του team manager, του αθλητικού διευθυντή, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο τίτλος που θα πάρει ο διάδοχος του Σάββα Τσαμπούρη στον Όφη, θα το δούμε στην πορεία. Δεν υπάρχει κάτι προς ώρας να ανακοινωθεί. Φαίνεται ότι πηγαίνει πιο πίσω η περίπτωση του Μάκη Μπελεβόνη. Σε πρώτο πλάνο είναι η περίπτωση του Χρήστου Καρυπίδη, ενός έμπειρου ανθρώπου περί των ποδοσφαιρικών πεπραγμένων και ειδικά στα αποδυτήρια, καθότι υπήρξε για χρόνια στέλεχος του ΠΑΟΚ και μάλιστα αν έλθει στον Όφη δεν θα βρει για πρώτη φορά, δεν θα κάνει για πρώτη φορά παρέα με τον Χρήστο Κόντι και τον Αλέξανδρο Τσιόλη, τον Διονύση Χιώτη, καθώς οι παλιοί θυμούνται ότι είχαν συνυπάρξει όλοι αυτοί, δηλαδή Αλέξανδρος Τσιόλης, Διονύσης Χιώτης και Χρήστος Κόντης μαζί με τον Χρήστο Καρυπίδη πριν από περίπου 13 χρόνια, καθώς συνυπήρξαν ποδοσφαιριστές στο ΑΠΟΕΛ. Να πούμε ότι είναι μια περίπτωση που και τα τέσσερα αυτά πρόσωπα γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν είναι εντελώς άγνωστα, πέρα βεβαίως από την θητεία τους στο ποδοσφαιρικό χώρο, συνυπήρξαν όντας ποδοσφαιριστές στην ίδια χρονική περίοδο στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο.

Παράλληλα, φίλες και φίλοι, με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για την κριτική ομάδα. Μάλιστα, μέχρι χθες είχαν φύγει 1.100 εισιτήρια, σχεδόν διπλάσιο νούμερο στην αντίστοιχη χρονική περίοδο με πέρυσι. 600 είχαν φύγει πέρυσι, 1.100 φέτος. Δείγμα ότι ο Όφη θέλει να ενισχύσει στο κομμάτι αυτό, στο μέτρο του δυνατού, τον Όφη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Να επισημάνουμε ότι και η ΠΑΕΟΦΗ βεβαίως σε αυτή την κατεύθυνση έκανε ό,τι καλύτερο δυνατό μπορούσε, κρατώντας τις τιμές σε χαμηλό επίπεδο και δίνοντας τη δυνατότητα σε οικογένειες και παιδιά να κατευθυνθούν προς το Παγκρίτιο στάδιο. Και μην ξεχνάμε ότι φέτος Όφη, πέρα από τα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και κύπελο, θα έχει και αρκετές ευρωπαϊκές συναντήσεις, καθότι είτε θα παίξει στο Europa League είτε στο Conference League. Για την έκδοση των εισιτηρίων διαρκείας, φίλες και φίλοι, είναι απαραίτητη η κάρτα φίλου του Όφη που βγαίνει από τον Αεραστέχνη Όφη και κοστίζει 20 ευρώ.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Αυτά φίλες και φίλοι για τον Όφι. Πάμε στην τρίτη εθνική. Για τα Χανιά θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Βασίλη Φουντουλάκη. Για τις υπόλοιπες ομάδες να πούμε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και σχηματοποιούν το ρόστερ τους. Ήδη ο ΠΟΑ κράτησε Γιάννη Μπουτσάκη, Άλμπι Άλα, Αντώνη Μπουρσέλη, Μινά Αυγουστάκη, Γιάννη Αμπατζή. Προσπαθεί δηλαδή να κρατήσει την περισσυνή και το Γιώργο Κοντογιάννη. Συνεχίζει στον ΠΟΑ και ο Γιώργος Κοντογιάννης. Προσπαθεί δηλαδή η ομάδα του ΠΟΑ να κρατήσει ουσιαστικά το περισσυνό ρόστερ και να το εμπλουτίσει στην διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου με ακόμα περισσότερους ποδοσφαιριστές. Να πούμε ότι βγήκε και νέο διοικητικό συμβούλιο στο ΙΟΚΤΑ, πρόεδρος ο Παύλος Τζόρζογλου, όπου παραμένει, ήταν και πέρυσι, πρώτος αντιπρόεδρος ο Νίκος Σταθόγλου, δεύτερος αντιπρόεδρος για την ομάδα του ΙΟΚΤΑ ο Γιώργος Δουράκης, γενικός γραμματέας ο Πέτρος Κυριακάκης, ταμείας ο Γιάννης Χαχλιδάκης, έφορος μπάσκετ ο Αντώνης Λεπίδης, έφορος βόλεϊ η Αγορίτσα Τσέλιου και μέλη ο Πέτρος Ασμαριανάκης και ο Λευτέρης Δουράκης. Να πούμε ότι νέος προπονητής αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απρόπτου να είναι ο Νέας Αναστασιάδης, με τον οποίο υπάρχει και μια προφορική συμφωνία. Ο Εργοτέλης και αυτός με τον Μανώλη Σουντή στον πάγκο του συνεχίζει να κρατά τον περισσινό του κορμό. Στην ομάδα συνεχίζει ο Ελ Αγιαχουή Ασδράφ αλλά και ο Άγγελος Παναγιωτάκης. Έφυγε ο Φρόκου. Γενικά και εδώ βλέπουμε σιγά σιγά τον Εργοτέλη να προσπαθεί να φτιάξει το καλύτερο δυνατό σύνολο για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Να πούμε ότι χειρουργήθηκε ο Κουντάντος, ο οποίος αναμένεται να είναι κανονικά στην προετοιμασία. Ο Άγιος Νικόλαος συνεχίζει να κρατάει τους ποδοσφαιριστές του που θέλει από το περισσινό ρόστερ και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Φίλιππος Τραυλός είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής τον οποίο ανακοίνωσε ο Άγιος Νικόλαος ότι συνεχίζει στην ομάδα του Λασιθίου και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Να πούμε ότι ήδη είχαν ανανεώσει για την ομάδα του Αγίου Νικολάου ποδοσφαιριστές όπως ο Μαρινάκης, ο Καβάνη, ο Βάρδας και ο Πακιουφάκης.

Στην Επισκοπή όπως δείχνουν τα πράγματα είναι πολύ κοντά στην πρόσληψη του Κώστα Φραντζέσκου, την τεχνική ηγεσία της ομάδος. Είναι θέμα χρόνου πιθανότατα να ανακοινωθεί, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε επαφή το τελευταίο διάστημα. Να πούμε ότι η Επισκοπή ανανέωσε τη συνεργασία με τον Εμιλιάνου Σέχο και τον Ανδρέα Γεωργάκη, οι οποίοι θα συνεχίσουν στην ομάδα της Επισκοπής. Αντίθετα, παρελθόν από την ομάδα του Ρεθύμνου θα αποτελεί ο Βαγγέλης Κερετζής στο συγκεκριμένο πόστο. Ως προπονητής τερματοφυλάκων θα πάει ο Κώστας Γήπαρης.

Και η Νεάπολη συνεχίζει να κάνει τις κινήσεις της. Είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Λούκα Ντρεϊάη, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπαιζε στον αθλητικό όμιλο Βραχασίου. Γενικά βλέπουμε ότι σιγά σιγά οι ομάδες αρχίζουν και ενισχύονται για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

0: Και πριν πάμε στα Χανιά, να πούμε για τον αθλητικό όμιλο του Μπακίου, ο οποίος βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη καμπή, καθώς η θητεία του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου έφτασε στο τέλος της και δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση μέχρι στιγμής για την συμμετοχή, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Και μάλιστα και στις αρχές εβδομάδας παραιτήθηκε και ο προπονητής της ομάδας, ο Νίκος Σούτζης. Έτσι, έγινε κάλεσμα στους φίλους της ομάδας να βοηθήσουν για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όμως μπρος το παρόν δεν υπάρχει η απαιτούμενη ανταπόκριση. Αφήνουμε όμως και το Ντιμπάκι, το Ηράκλειο, όπως είπαμε νωρίτερα, πάμε στα Χανιά. Εκεί θα συναντήσουμε το φίλο και συνάδελφο από την ΕΡΤ Χανίων, τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στο Ηράκλειο και σε όλη την Κρήτη.
0: Λοιπόν, μια χαρά. Προσπαθούμε εδώ να δούμε το ρεπορτάζ των ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής. Σιγά-σιγά προσπαθούν να σχηματοποιήσουν το ρόστερ τους. Αλλά στα Χανιά δεν ακούμε κάτι. Βλέπουμε, ακούμε ότι γίνονται προσπάθειες. Ήδη έχει ακουστεί το όνομα του Νίκου Νιόμπλια, με τον οποίο υπάρχει προφορική συμφωνία. Και αν θέλεις, την έχω και εγώ τσεκάρει, που λένε. Ο Ανδρέας Κέντζος συνεχίζει τις επαφές με ποδοσφαιριστές και έχει κρατήσει και ένα αρκετό αριθμό ποδοσφαιριστών της περισσενής ομάδας των Χανίων. Αλλά δεν βλέπουμε ακόμα φως, τι θα γίνει, θα πάρει μέρος στην Τρίτη Εθνική, πώς θα πάρει μέρος και τα λοιπά. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις στο θέμα αυτό?
1: Καμία εξέλιξη. Η μόνη εξέλιξη που μπορούμε να πούμε, Γιώργο, είναι ότι έγινε γνωστή μια πρόσκληση γενικής συνέλευσης που θα κάνει ο Κισαμικός στις 23 Ιουνίου. Και λέω Κισαμικός διότι, όπως όλοι γνωρίζουν, τα Χανιά αγωνίζονται πάνω στο αφημί, στο αφημί του Κισαμικού. Έτσι, δηλαδή μέχρι αγωνίζονταν πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο αφημί. Οπότε η συγκεκριμένη διαδικασία γενικής συνέλευσης οπωσδήποτε θα επηρεάσει και τις όποιες εξελίξεις στα Χανιά. Η συνέλευση αυτή είναι προγραμματισμένη για τις 23 Ιουνίου και οι αιτήσεις συμμετοχής λαμβάνονται υπόψη μέχρι και τις 22 Ιουνίου με ημερήσια διάταξη προκήρυξης αρχιερισιών για ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προσδιορισμό ακριβούς αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα θέματα. Αυτό που μαθαίνουμε εμείς είναι ότι ουσιαστικά οι όποιες εξελίξεις υπάρξουν, οι όποιες αποφάσεις υπάρξουν στη συγκεκριμένη τακτική γενική συνέλευση θα τρέξουν και τις εξελίξεις και στο κομμάτι των Χανίων. Αν θυμάσαι και στην προηγούμενη τηλεφωνική μας ανταπόκριση που κάναμε πάλι εδώ στην ΕΡΤ Ηρακλείου, είχαμε πει ότι μέχρι να δούμε τα πράγματα να επισημοποιούνται ας κρατάμε μικρό καλάθι, και εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Όχι ότι υπάρχει κάτι αρνητικό, δηλαδή ότι ξέρω κάτι που μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση που φαίνεται ότι είναι καλή, ότι οι Κύπροι επενδυτές θέλουν να σπρώξουν το θέμα και να οδηγήσουν την ομάδα ξανά στη Β' Εθνική κτλ. Αλλά καλό είναι να δούμε και τα δεδομένα
0: που υπάρχουν.
1: Τα δεδομένα και μετά να προχωρήσουμε. Και γι' αυτό, Γιώργο, προφανώς καθυστερούν και οι όποιες ανακοινώσεις, όπως έχεις καταλάβει. Τόσο Βασίλη, για τον Νίκο Νιόμπλια που είπε σωστά και εσύ, ναι.
0: Για να βάλουμε τα πράγματα τώρα στη σειρά τους. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, όνομα ΠΑΕ Χανιά, όπως την ξέραμε στην Super League 2, δεν υφίσταται, έτσι?
1: Δεν υφίσταται, βέβαια, γιατί καταρχάς δεν υφίσταται και αντικειμενικά. Δηλαδή, όταν η ομάδα πέφτει κατηγορία και πάει σε ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, δεν μπορεί να υφίσταται ΠΑΕ. Οπότε προσπαθούν, ας πούμε, να κινηθούν οι διαδικασίες αλλαγής και του ονόματος και να υπάρξει μια ας πούμε συμφωνία, διότι ο Κισαμικός ανήκει. Ο Κισαμικός έχει έδρα την Κίσαμο, δεν έχει έδρα τα Χανιά, οπότε θα πρέπει να υπάρξουν οι απαιτούμενες συζητήσεις. Ναι.
0: Βασίλη, εδώ υπάρχει όμως και το εξής οξύμορο. Υπάρχει ο Κισαμικός και ο νέος Κισαμικός, ο οποίος μάλιστα έπαιζε και στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανιών. Μιλάμε, φαντάζομαι, για δύο ομάδες με την ίδια ουσιαστικά, με το ίδιο σήμα.
1: Με το ίδιο σήμα, αλλά με διαφορετικό αφημί. Άλλος ο νέος Χισαμικός, άλλος ο Χισαμικός. Γιατί ο νέος Χισαμικός δημιουργήθηκε πριν μερικά χρόνια, επειδή ακριβώς ο Χισαμικός αφομοιώθηκε στον τότε ΑΟΧΑ 9 Χισαμικό, αν θυμάσαι, που έπαιζε στη Super League 2. Η Football League, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω ότι Super League 2 είχε γίνει. Και μετά οι άνθρωποι της Χισάμου, οι οποίοι τότε δεν είχαν και τις καλύτερες σχέσεις με την τότε διοίκηση των Χανίων, δηλαδή τον κύριο Ροκά κτλ., δημιούργησαν σε άλλο αφημί τον νέο Χισαμικό. Ο νέος Χισαμικός εννοείται ότι θα παίξει κανονικά φέτος στην Α κατηγορία Χανίων, δεν αλλάζει αυτό. Από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τον Χισαμικό. Πρόσφατα γράψαμε και ένα δημοσίευμα και στο mirrorsports.gr ότι το όνομα που προσανατολίζονται οι άνθρωποι των Χανίων για τη νέα εποχή είναι το Χανιά FC, δηλαδή Χανιά Football Club, αλλά αυτό πάντα σε επίπεδο θεωρίας και σε επίπεδο φιλολογίας, όχι παραφιλολογίας, φιλολογίας, με την έννοια ότι υφίσταται αυτή η πρόταση.
0: Μιλάμε τώρα, Βασίλη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Για την ομάδα τώρα που υποβιβάστηκε από τη Super League 2 για την Γάμα Εθνική, έτσι. Χανιά FC υπάρχει,
1: Έχεις δίκιο, γιατί θα μπερδευτεί και ο κόσμος με τον Χισαμικό και τον νέο Χισαμικό και τα Χανιά. Μιλάμε για την ομάδα που υποβιβάστηκε φυσικά από την Β' Εθνική στην Γάμα Εθνική, ότι θα φέρει, ότι μάλλον θέλουν οι άνθρωποι της ομάδας να φέρει το όνομα Χανιά FC, που εντάξει είναι λογικό, δηλαδή να διατηρήσει την ταυτότητα ως Χανιά και από εκεί πέρα με τις διαδικασίες που θα γίνουν να επισημοποιηθεί και αυτό και να παίξει ομάδα με αυτό το όνομα. Αλλά ξαναλέω, επειδή έχουμε αυτή τη γενική συνέλευση στον Χισαμικό στις 23 Ιούνιου, υπάρχει έτσι μια, ας πούμε, αναμονή, μια στάση αναμονής για να δούμε πώς θα τρέξουν οι εξελίξεις. Ξαναλέω, γι' αυτό και δεν γίνονται και ανακοινώσεις προς το παρόν τόσο του προπονητή όσο και άλλων θεμάτων και μια συνέντευξη τύπου που εκκρεμεί, που έχει γίνει γνωστό, που έχουμε μάθει ότι θα τη δώσουν οι Κύπροι επενδυτές κατά κύριο λόγο, ώστε να αποκαλύψουν διάφορα πράγματα για τη νέα εποχή των Χανίων. Άρα προφανώς και αυτοί δεν έχουν ακόμα τα δεδομένα που θέλουν να έχουν στα χέρια τους, γι' αυτό και καθυστερούν τα πράγματα. Οπότε περιμένουμε και εμείς τις εξελίξεις. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η καθυστέρηση είναι για καλό και όχι για κάτι αρνητικό. Ξαναλέω, δεν έχουμε κάποιο δεδομένο ότι είναι για κακό, αλλά επειδή πολλοί έχουν δει τα μάτια μας τα τόσα χρόνια που ασχολούμαστε και εμείς με την επικαιρότητα και το ποδόσφαιρο κτλ., καλό είναι να περιμένουμε.
0: Σωστό είναι αυτό
1: που θέλω να πω.
0: Απλά επειδή μας ρωτάει και πολλοί κόσμος, εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει διεργασία από πίσω, δηλαδή γίνονται κινήσεις, οι Κύπροι επενδυτές παραμένουν, δεν έχουν φύγει. Απλά περιμένουμε όλοι να επισημοποιηθεί αυτό το οποίο γίνεται τώρα σε, να το πούμε, σε παρασκηνιακό επίπεδο, ότι δεν ακούγεται δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται ή δεν υπάρχουν ζημώσεις πίσω από αυτό, πίσω από τη σιωπή. Απλά χρειάζεται λίγος χρόνος, προφανώς πιστεύω, όπως είπες και εσύ, για να τρέξουν οι εξελίξεις και να επισημοποιηθούν αυτά τα οποία γίνονται σε παρασκήνιο.
1: Και μπορώ να σου επιβεβαιώσω, επειδή περνάω πολύ συχνά από εκείνο το σημείο, γιατί τα γραφεία της ΠΑΕ Χανιά, των Χανίων τέλος πάντων, είναι σε κεντρικό σημείο των Χανίων και περνάω πάρα πολύ συχνά από εκεί λόγω και της δουλειάς μου. Μπορώ να σου επιβεβαιώσω ότι νυχθημερών δουλεύουν οι άνθρωποι, δηλαδή βλέπεις κόσμο μέσα να δουλεύει. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή άδεια τα γραφεία. Χθες το μεσημέρι, εγώ πέρασα και είδα ότι ήταν μέσα ο Ανδρέας Σκέντους, για παράδειγμα. Και δούλευε, δηλαδή αργά το μεσημέρι, να σου πω. Αλλά και γενικά δουλεύουν οι υπάλληλοι εκεί. Οπότε σημαίνει ότι υπάρχει οργασμός, έτσι. Δεν είναι ότι έχουν αφαιθεί τα πράγματα και είναι στο φλου. Απλά νομίζω ότι οι δυσκολίες είναι επί των διαδικαστικών τώρα και εκεί κολλάει προς το παρόν η κατάσταση, μέχρι να δούμε, ας πούμε, να ξεκολλήσουν τα γραφειοκρατικά ζητήματα και η ομάδα να είναι έτοιμη ώστε να προβήσει ανακοινώσεις στο επόμενο διάστημα, γιατί πρέπει να ξεκινήσει και προγραμματισμό στη Γάμα Εθνική. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, ότι οι άλλες ομάδες έχουν ξεκινήσει ήδη προγραμματισμό και εδώ στα Χανιά και ο Παρακροτηριακός κατά κύριο λόγο και ο Πλατανιάς κατά δεύτερο λόγο ακούγεται και αυτός να κάνει κάποιες κινήσεις. Τα Χανιά δεν έχουν βγάλει ακόμα κάτι. Βέβαια μπορεί να το δουλεύουν, ξαναλέω, χωρίς να φαίνεται κάτι αυτή τη στιγμή. Οπότε πρέπει όλα αυτά να ξεκαθαρίσουν για να μπει το πράγμα, να μπει το νερό στα βλάκια ουσιαστικά σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση με τα Χανιά, δηλαδή.
0: Σίγουρα γίνονται διεργασίες, διότι έχω συζητήσει και με τον Νίκο Νιόμπλιαγό Βασίλη και με τον Αντρέα Σκέτζο και θα έλεγα ότι έχει κλείσει ένα σημαντικό αριθμό παικτών, έτσι. Αλλά όπως λες και εσύ, Βασίλη, για να λειτουργήσει όλο αυτό πρέπει επισήμως να σχηματοποιηθεί και η ομάδα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Η ομάδα, ωραία. Για να πάμε σε άλλες δύο ομάδες εκεί, Πανακροτηριακός και Πλατανιάς, τι γίνεται? Δηλαδή βλέπω να αναβιώνονται ντέρμπι Πλατανιά, Χανιά, τις πάλε ποτέ κρατιάς εποχής του Χανιώτικου ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει, εάν και εφόσον πάνε καλά τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα Χανιά, εννοείται ότι θα δούμε και τα ντέρμπι αυτά, Πλατανιά, Χανίων. Εντάξει, όχι με τη μορφή του ΑΟ Χανιά που ήταν παλιά, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει,
1: θεωρείται ένα ντέρμπι αντίστοιχο.
0: Φυσική συνέχεια του ΑΟ Χανιά η ομάδα που δημιουργείται τώρα.
1: Κοίτα, η ομάδα η οποία ως τώρα έχει προβεί σε πολλές ανακοινώσεις και δείχνει δηλαδή ότι το δουλεύει και ότι θέλει να το ξεκαθαρίσει. Τον προγραμματισμό της και το ρόστερ της φυσικά είναι ο Πανακροτηριακός, ο οποίος συνεχώς βγάζει ανακοινώσεις, συνεχώς κάνει ανακοινώσεις παιχτών και τα λοιπά ή ανανεώσεις παιχτών. Έχει κάνει αρκετές κινήσεις το τελευταίο διάστημα με παίκτες οι οποίοι έπαιζαν και και στο Γρανίτη, στη Γάμα Εθνική, και γενικά έχει κάνει και ανανεώσεις παιχτών. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχει ανακοινώσει προηγούμενες μέρες τον Κέβιν Χίση, ο οποίος έπαιζε στο Γρανίτη και είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής και θα βοηθήσει την ομάδα. Χθες ανακοίνωσε και το επιτελείο, το προπονητικό, η ομάδα. Δηλαδή, δίπλα στον Γιώργο Κόλτζο, που είναι ο προπονητής, θα είναι ο Μάκης Γιαννόπουλος, που ήταν προπονητής στην Ένωση Θύελλας Καμινίων, ομάδα θυγατρική του Πανακροτηριακού στο Ακροτήριο. Ο Στέλιος Κουκουδάκης, έμπειρος Χανιώτης προπονητής. Παραμένει στη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων ο Μάνος Ρωμανιάς. Γενικά ο Πανακροτηριακός χτίζει την ομάδα που θα αγωνιστεί στην ΓΑΜΑ Εθνική τη νέα αγωνιστική περίοδο. Εκείνο που παραμένει ως πρόβλημα, Γιώργο, είναι το κομμάτι του γηπέδου. Η ομάδα του Πανακροτηριακού χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο των Καθιανών στο Ακροτήρι. Αλλά το γήπεδο αυτό, αν το δεις, δεν είναι ούτε για ομάδα πρώτης κατηγορίας Χανίων, δηλαδή τοπικού δηλαδή. Πάρα πολύ κακός χλωτάπητας. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις ο κύριος Βουράκης και ο επενδυτής της ομάδος, που έχει, ας πούμε, φτιάξει τους γύρω χώρους κτλ. Αλλά επειδή το γήπεδο είναι δημοτικό, θα πρέπει ο Δήμος να επέμβει ούτως ώστε να το φτιάξει και να είναι η ομάδα, να παίζει η ομάδα στο σπίτι της υπό τις καλύτερες συνθήκες, γιατί η ΓΑΜΑ Εθνική έχει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια.
0: Πρέπει να το κάνει όμως άμεσα, γιατί ο χρόνος δεν είναι και πολύ.
1: Πρέπει να το κάνει άμεσα, και εδώ έχει μάλιστα γίνει, υπάρχει μια άλλη παραφιλολογία, ότι ο Πανακροτηριακός, σε περίπτωση που δεν παίξει τουλάχιστον τα πρώτα παιχνίδια του στη ΓΑΜΑ Εθνική, να χρησιμοποιήσει ως έδρα τα Περβόλια. Ωστόσο, στα Περβόλια.
0: Θέλει να πάει και ο
1: Πλατανιάς. Ναι. Ως ομάδα που το χρησιμοποιήσει και παλιότερα στη Super League και Super League 2 κάποια στιγμή, και που με την παλιά του διοίκηση είχε δρομολογήσει και τότε την ανακαίνιση του γηπέδου, και τα Χανιά όμως το θέλουν, γιατί το χρησιμοποιούσαν και μέχρι τώρα στη Β' Εθνική, οπότε το θέλουν και αυτοί, και υπάρχει τώρα μια διαδικασία διαβούλευσης ποιος θα πρώτο χρησιμοποιήσει τα Περβόλια. Δεν έχουμε και πάρα πολλά μεγάλα γήπεδα στα Χανιά, όπως ξέρεις. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Τι γίνεται με τον Πλατανιά? Τι θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο? Συνεχίζει με τον Τάκη Διακάκη, έτσι. Από ό,τι βλέπω, μένουν και οι περισσότεροι παίκτες από πέρυσι.
1: Σωστά, σωστά τα λες, Γιώργο. Ουσιαστικά θα ανανεώσουν οι περισσότεροι παίκτες του περισσινού ρόστερ. Ο Τάκης Διακάκης θεωρείται δεδομένο ότι θα παραμείνει στην ομάδα. Δεν ξέρω αν θα το βγάλουν και σαν ανακοίνωση οι άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που είναι δεδομένο. Ήδη έχουν κλείσει και κάποιοι καλοί ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων, ας πούμε, ο Βασιλάκης που έπαιζε πέρυσι στον Γρανίτη, τα τελευταία 3 χρόνια στο Γρανίτη, και είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής. Και ο Πλατανιάς νομίζω ότι γενικά βλέπει και αυτό το τοπίο το γενικότερο για να κινηθεί. Δηλαδή, θέλω να πω, βλέπει και τι κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες και αναλόγως και αυτό θα κινηθεί. Αλλά σε περίπτωση, ας πούμε, που δει ότι τα δεδομένα τον βολεύουν, θα κάνει τις κινήσεις τις αντίστοιχες, ούτως ώστε ενδεχομένως ακόμα και να διεκδικήσει και την άνοδο. Δηλαδή, βλέπω ένα τέτοιο πράγμα στους ανθρώπους. Όχι όμως ότι το λένε, απλά. Επειδή στον Πλατανιά λειτουργούν πάντα με αυτή τη λογική, δηλαδή τη λογική ότι κρατάμε χαμηλά τους τόνους αλλά διεκδικούμε υψηλούς στόχους όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Εγώ δεν θα αποκλείσω ακόμα και στην πορεία του χρόνου να δούμε τον Πλατανιά να διεκδικεί μέχρι και την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία, γιατί μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι είναι και μια ομάδα που έχει βαριά φανέλα και έχει παίξει χρόνια και στην πρώτη εθνική κατηγορία. Από την άλλη μεριά, ο Παρακροτηριακός, για παράδειγμα, είναι μια ομάδα η οποία θα χτιστεί με γνώμονα να παραμείνει στην κατηγορία και αν τα καταφέρει και με άνετο τρόπο να το κάνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει στόχους για το παραπάνω, τουλάχιστον σε πρώτη φάση.
0: Βλέπω, Βασίλη, ότι η φετινή τρίτη εθνική όμιλος της Κρήτης θα θυμίζει έντονα το παλιό περιφερειακό πρωτάθλημα με τις δυνατές αναμετρήσεις.
1: Και αυτό είναι κάτι που μας αρέσει, νομίζω.
0: Βεβαίως.
1: Θα υπάρξουν μάχες σε όλα τα μέτωπα, δηλαδή με την έννοια ότι θα δούμε ντέρμπι, κριτικά ντέρμπι, τα οποία επίσης τα είχαμε ξεχάσει τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα δούμε ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, που νομίζω ότι είναι για καλό όλων και για τα νέα παιδιά που θα αγωνίζονται επίσης, γιατί υποχρεούνται οι ομάδες να έχουν, νομίζω, τρεις παίχτες νέους στην ενδεκάδα, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε αυτό θα κάνει καλό σε πολλά επίπεδα και φυσικά και ο κόσμος θα το χαρεί, πιστεύω, το επόμενο πρωτάθλημα που έρχεται. Και ήταν μια πολύ καλή, δηλαδή, αλλαγή αυτή που έγινε φέτος σε ό,τι αφορά τη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Παίζει κάτι άλλο εκεί από αθλητικά από τα Χανιά?
1: Αθλητικά από τα Χανιά, κάτι άλλο να παίζει.
0: Με το κολυμπητήριο τι γίνεται? Τελειώνει οι εργασίες?
1: Οι εργασίες δεν τελειώνουν, όχι. Καλά που το έθεσες. Είχα και μια κουβέντα τις προηγούμενες μέρες με έναν άνθρωπο που είναι στο ναυτικό μιλοχανίων και ο άνθρωπος τα λέει έξω από τα δόντια, με την έννοια ότι βλέπει τα πράγματα ρεαλιστικά, και το ρώτησα αν και εφόσον το κολυμπητήριο είναι έτοιμο το 2027 δηλαδή. Και αυτό που μου είπε είναι ότι το 27 είναι, από ό,τι το βλέπει ο ίδιος, δύσκολο. Ίσως πάμε για αρχές του 2028.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο βέβαια βγαίνει εκτός προγραμματισμού, του αρχικού προγραμματισμού. Δηλαδή, γιατί ουσιαστικά το κολυμπητήριο θα έπρεπε να είναι έτοιμο άνοιξη με καλοκαίρι του 27. Τώρα, αν ευσταθούν αυτά που μου είπε ο ίδιος, πάμε για το 28. Καθυστερούν τα πράγματα, δυσκολεύει η κατάσταση και όπως καταλαβαίνει κανείς, δυσκολεύουν τα πράγματα και για τις ομάδες του ΝΟΧ, ανδρική γυναικεία, που είναι στην Α1. Οι οποίες θα κληθούν πάλι να πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά το τίμημα και σε κόστος, δηλαδή, το ότι δεν υπάρχει, δηλαδή, το κολυμπητήριο στα Χανιά, και να δούμε αν θα αντέξουν.
0: Και αγωνιστικά, γιατί, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και αγωνιστικά. Όταν παίζει συνέχεια εκτός έδρας, Βασίλη.
1: Ακριβώς. Στόχος είναι η παραμονή. Και αν με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να αντέξεις το οικονομικό κόστος, η παραμονή θα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Έτσι είναι, χρονιά. Έτσι είναι. Ωραία, Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε αρκετές φορές φέτος, να μας μεταφέρει εκεί, να μας μεταφέρεις από εκεί τον παλμό, τον αθλητικό παλμό των Χανίων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη. Ευχαριστώ.

Αυτά λοιπόν για από τα Χανιά. Ακούσαμε τι γίνεται με τις τρεις ομάδες των Χανίων που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, από την έγκυρη πληροφόρηση του και το ρεπορτάζ του Βασίλη Φουντουλάκη. Να πούμε κάποια πράγματα που αφορούν το μπάσκετ. Χθες υπήρξε διοικητικό συμβούλιο στον Αρασιτέχνη Όφη. Θα υπάρξει αλλαγή στην Επιτροπή Μπάσκετ. Ήδη κυοφορούνται κάποια ονόματα. Θα τα δούμε όμως στην πορεία. Σίγουρα το μπάσκετ θα πάει σε μια άλλη λογική. Ενδεχομένως Όφη να ψάξει μέσω wild card να ξαναπαίξει τη Β' Εθνική από όπου βάζει και φέτος. Και μια και μιλάμε για wild card, ακόμα δεν έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την προσπάθεια που κάνει μέσω αυτής της διαδικασίας και η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου για να παίξει στην Elite League, δηλαδή στην Α2 εθνική κατηγορία. Είναι σε εξέλιξη και αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν αρκετές ελπίδες. Πάντως η αναγέννηση τη νέα αγωνιστική περίοδο να παίζει στην Elite League, αλλά ας περιμένουμε λίγο. Στο βόλεϊ, να πούμε φίλες και φίλοι για τον Όφη ότι ανανέωσε και ο Βασίλης Καφαντάρης μετά το Γιάννη Ρουμελιωτάκη. Ουσιαστικά κράτησε το κορμό του Όφη από πέρυσι. Ο Φρανκ Ντεμπέστελε θα έχει όλο το χρόνο να δουλέψει πάνω στην αγωνιστική κληρονομιά που του είχε αφήσει ο Γιάννης Καλμαζίδης. Έμεινε ο Μιχαήλοβιτς, έμεινε ο Μίτιτς, έμεινε ο Πίτου Μάκινεν, επέστρεψε στην ομάδα ο Γιώργος Μιχελάκης, απέκτησε ένα εξαίρετο ακραίο τον Λάζαρ Τσίροβιτς, πήρε τον Νιγηριανό γεντρικό τον Πασκάλ Οσκόγε, ενώ παρέμεινε ακόμα στην ομάδα ο Μάριος Τρουγκάρεβιτς, ο Γιάννης Ρουμελιωτάκης και ο Βασίλης Καφαντάρης.

Δεν θα παίζει η Κρήτη, δεν θα έχει μόνο εκπρόσωπο στην Volley League τον Όφη, θα έχει και τον νέο Όπερο, ο οποίος και αυτό σιγά σιγά αρχίζει να μπαίνει στα καλούπια της Volley League. Ήδη προσπαθεί να δει ποιους παίκτες θα κρατήσει από πέρυσι, αποχώρησε από την ομάδα ο προπονητής ο Χουάν Ιγνάσιο Αρμόα, ψάχνει νέο προπονητή, ενδεχομένως και να τον έχει βρει, αλλά ακόμα να μην έχει ανακοινωθεί το όνομά του. Από την ομάδα αποχώρησαν αρκετοί αθλητές, σημαντικοί αθλητές, όπως ο Νίκος Χριστόφιας, ο Οδυσσέας Σαββίδης, ο Γιάννης Κοσμάς, ο Κέβιν Σουέλε, ο Μπιάνκι Τζέστε, ο Τζέστε Μπιάνκι και ο Έντουαρτ Ράμος. Μάλιστα, για κάποιους η αποχώρηση των Μπιάνκι Σαββίδη και του Ράμος ήταν έκπληξη, αλλά ενδεχομένως για να γίνονται αυτές οι κινήσεις μάλλον έχει βρεθεί ο προπονητής και με βάση τα δεδομένα αυτά πορεύεται ο νέος όπερ, όπου τη νέα αγωνιστική περίοδο, επαναλαμβάνομαι, θα παίζει στην Volley League.

0: What he's looking for. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι για σήμερα όσον αφορά την αθλητική σας ενημέρωση εν μέσω πανδεσίας Μουντιάλ, που βεβαίως είναι αυτή τη στιγμή το κυρίαρχο θέμα στα αθλητικά. Για τον Όφι τα είπαμε και νωρίτερα, αυτή τη στιγμή μεγάλο βάρος πέφτει στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας αλλά και στο πρόσωπο που θα αντικαταστήσει το Σάβα Τζαμπούρη, και υποψήφιος είναι ο Χρήστος Καρυπίδης. Στο σημείο σε αυτό, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στην γραμματική υποστήριξη, ευχές για μια καλή μέρα, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση σε όλους σας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη Σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Λειτουργεί από σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές χιλιάδων προϊόντων σε

0: Μένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην κεντρική Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν στην εφαρμογή της συμφωνίας συμβάλλοντας στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Ξανά στο δόλιο για τρεις βιασμούς ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης, όπου δικάζεται και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μεγαλύτερης ποινής. Η δίκη διεκόπη για αύριο, προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει επί του αιτήματος υπεράσπισης του ηθοποιού για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου, προκειμένου να εξετάσει τα θύματα και να παρίσταται στο δικαστήριο κατά την εξέτασή τους. Τραγωδία στα Γρεβενά. Πανθρωκωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγγες. Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο σπίτι 85χρονου, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Στις 22 Ιουνίου λήγει προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
1: Ο καιρός.
0: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφώς και μελτέμια από 21-32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ιουλιέτα! Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
3: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνα.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
5: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Απολύτως θολό θα μπορούσε να χαρακτηρίσει, φίλες και φίλοι, κανείς το τοπίο σε σχέση με το τι ακριβώς προβλέπει αυτή η περίφημη συμφωνία εκεχηρίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, και όχι απλώς θολό και πλήρως αντιφατικό. Αυτό το δεύτερο δεν μας κάνει καμία εντύπωση, γιατί ούτως ή άλλως μάθαμε να ζούμε με τις αντιφατικές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ. Παρά τα αυτά, με το προσχέδιο που έχει διαρρεύσει, αλλά και με τα όσα μεταδίδουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, φαίνεται πως αυτό το προσύμφωνο που θα υπογραφεί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι δεν θα δώσουν ούτε ένα πένι στο Ιράν. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δεν είναι αληθές. Μάλιστα, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, θα έλεγα βέβαια και στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ, γιατί φαίνεται πως ο αντιπρόεδρος Βάνς, ο γαμπρός του Τραμπ Κούσνερ και ο διαπραγματευτής Γουίτκοφ είναι αυτοί που έπεισαν τον πρόεδρο Τραμπ να συνενέσει στην συμφωνία αυτή, για να έχουν μπροστά τους τον ορίζοντα καθαρό, με την έννοια κάποια στιγμή ο πόλεμος αυτός να λήξει. Αντιθέτως, μία σειρά αξιωματούχων, μηδέ του Υπουργού των Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο συμπεριλαμβανομένου, διαφωνούν απολύτως με την κίνηση αυτή του Προέδρου Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά.
1: Ναι, και γίνεται και εμφύλιο στο κίνημα MAGA, έτσι, ανάμεσα
0: ακριβώς,
1: σε όλη την ιστορία αυτή.
0: Ακριβώς. Και σημασία έχει και για το MAGA, αλλά βεβαίως είναι πάρα πολλοί αυτοί, Δημήτρη, οι οποίοι λένε ότι μέσα από αυτές τις κινήσεις, γιατί δεν θα πάει ο πρόεδρος Τραμπ, φίλες και φίλοι, για να υπογράψει αυτό το προσύμφωνο, θα στείλει η Αμερικανική Αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας θα είναι ο αντιπρόεδρος Βάνς. Αυτό μάλιστα αναλύεται και εκτιμάται ως ένα προβάδισμα στην διαδοχή, μια και αναφέρεσαι στο κίνημα MAGA, από την πλευρά του πρόεδρου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο.
1: Πάντως το MAGA είναι απέναντι στο Βάνς αυτή τη στιγμή, επειδή θεωρείται ότι ο Βάνς είναι ένας από αυτούς που οδήγησαν τον πρόεδρο Τραμπ να συνθηκολογήσει. Οπότε γίνεται λίγο ο κακός χαμός και στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ.
0: Βεβαίως. Και σε λίγο, πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, που θα έχουμε κοντά μας τον πολύ καλό συνάδελφό μας, τον διπλωματικό συντάκτη της εφημερίδας Καθημερινή, τον Βασίλη Νέδο, θα δούμε πώς η Ελλάδα θα μπει στην διαδικασία αυτή, εννοώ της μετά της εκεχηρίας εποχής, διότι είναι ένα στάδιο το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε πολύ λίγο θα τα πούμε αυτά. Να πούμε επίσης πως τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή,
1: τι γίνεται
0: μια συνεδρίαση
1: σε ό,τι έχει απομείνει, θες να πεις, από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: διότι δημοσκοπικά είναι στο 1%. Εγώ απορώ, δηλαδή, είναι ένα κόμμα που το παρέλαβε ο πρόεδρός του στο 2015 από τον προηγούμενο. Σήμερα είναι στο 1%. Αντί να δούνε τι ακριβώς γίνεται, αλλάζουν κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους σαν να μην τρέχει τίποτα. Οι μισοί ετοιμάζονται να πάνε στο Τσίπρα. Οι άλλοι μισοί ψάχνουν να δούνε τι θα κάνουν.
0: Κοίτα, Δημήτρη, σημασία έχει για μένα. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση ότι χθες υποτίθεται ότι συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα για την συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι, και
0: γιατί
1: κάθε άλλο
0: ήταν,
1: παρά
0: αυτή ήταν η σύγκληση της το θέμα της σύγκλησης κοινοβουλευτικής ομάδας. Και επί της ουσίας, συγγνώμη που θα το πω έτσι, γιατί δεν είναι ο όρος πολιτικός, αλλά υπήρξε πεδίο εσωκομματικών ξεκαθαρισμάτων. Δηλαδή...
1: Και θέλω να θυμίσω, επειδή τα έχουμε ακούσει και είναι πρόσφατα, δεν είναι παλιά, αυτοί που είναι τώρα επικεφαλής των ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσαν την προηγούμενη ηγεσία ότι παίρνει αποφάσεις χωρίς να συνεδριάζουν τα όργανα κλπ. Και χθες αποφασίστηκαν αλλαγές, καρατομής και οτιδήποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι συνεδρίασε κανένα όργανο νωρίτερα για να αποφασιστούν όλα αυτά.
0: Όχι, και μετακινήσεις και καρατομής και τα λοιπά. Ακούστε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε τον κύριο Καρπουχτσή, που είναι μέλος επικοινωνιακής ομάδας της Ελλάς, του κόμματος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Τώρα λοιπόν θα πάμε να καλωσορίσουμε γρήγορα τον διπλωματικό συντάκτη στην εφημερίδα Καθημερινή, όπως σας είπα, τον Βασίλη Νέδο. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Έχεις ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα, στην Καθημερινή. Πώς δύο ελληνικά πολεμικά πλοία θα λάβουν μέρος, από ό,τι φαίνεται, σε αυτό που λέμε αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς.
2: Ναι. Κοιτάξτε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχει μια τέτοια συζήτηση, mm-hmm. Η οποία έχει στο επίκεντρό της, ας πούμε, μια ειρηνική αποστολή, ας το πούμε έτσι, η οποία προκειμένου να εξελιχθεί, τέλος πάντων, έχει ως προϋπόθεση την λήξη των εχθροπαραξιών. Mm-hmm. Να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας, όλοι τέλος πάντων όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, mm-hmm. έχουν καιρό βγει και έχουν ουσιαστικά προαναγγείλει ότι η Ελλάδα θα συμμετέχει σε κάποια διεθνή δύναμη εφόσον λήξουν οι εχθροπραξίες. Φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε πια σε αυτό το σημείο. Οπότε αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια σιγά σιγά τα επιχειρησιακά πλάνα.
0: Ναι.
2: Η Ελλάδα, οι δυνατότητες συναρκαλίευσης που έχει, ας το πω έτσι, είναι σχετικά περιορισμένες. Οπότε αυτό που συζητείται είναι καταρχάς, εφόσον επικυρωθεί η επέκταση της εντολής, της αποστολής ασπίδες, που είναι η συνοδείας εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, mm-hmm. Θυμίζουμε ότι αυτό ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια.
0: Ακριβώς.
2: Όταν, από 2,5 χρόνια, όταν ξεκίνησε η ιστορία με τους Χούθη, οι απειλές από τους Χούθη. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει, πέρα από το στρατηγείο της αποστολής που βρίσκεται στη Λάρισα, έχει και την εμπλό διοίκηση, άρα πιθανώς μετασχηματισμός, ας το πούμε έτσι, της εντολής της αποστολής θα βρει την Ελλάδα σε κομβικό σημείο, καθώς θα ηγείται εμπλό αυτής της αποστολής. Βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση, θα δούμε πώς θα πάει το ΝΑΤΟ αύριο, διότι
0: αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αύριο πάει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, κύριε Στένδιας.
2: Ακριβώς, ναι. Έχει πάει από την Αμερική απευθείας, ναι, και η σύνοδος του ΝΑΤΟ έχει βέβαια άλλη ατζέντα, αλλά υπό το φως των εξελίξεων νομίζω ότι θα συζητηθεί και αυτό το θέμα.
0: Βασίλη, αυτή η άλλη ατζέντα,
2: επίτρεψή μου, είναι δύο. Mm-hmm. Το ένα είναι η επέκταση, όπως είπα, της αποστολής ασπίδες, και το άλλο είναι η δημιουργία μιας επί τούτου αποστολής, η οποία θα μοιάζει με τη συμμαχία των προθήμων, ας πούμε, στην Ουκρανία. Και εκεί πέρα βεβαίως δεν θα είναι μόνο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο, να πούμε ότι στο κομμάτι της αποναρκοθέτησης το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σχετικά υψηλές δυνατότητες. Mm-hmm. Και εκεί πέρα,
1: Για αυτή την αποστολή έχουμε, θέλω να πω, συνεδρίασαν κάποια όργανα από το Υπουργείο Άμυνας, από τα σώματα στρατού. Είναι μια πολιτική απόφαση. Το ρωτώ γιατί μπορεί να έχουμε τις επόμενες ώρες, ημέρες και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και να δούμε πώς έχει ληφθεί αυτή η απόφαση.
2: Αυτό είναι αυτό καταρχάς. Η υπόθεση της επέκτασης της αποστολής ασπίδες είναι μια... Είναι κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και πάρα πολύ και δεν είναι καινούργιο.
0: Uh-huh.
2: Ως εκ τούτου, επέκταση της εντολής της αποστολής ασπίδες σημαίνει ότι το πλοίο που εμείς έχουμε εκεί πέρα, εν προκειμένου αυτή τη στιγμή, η φρεγάτα Ψητά, θα συμμετέχει εκ των πραγμάτων.
1: Μάλιστα.
2: Επειδή αυτή πρόκειται να είναι μια αργόσυρτη αποστολή, δεν είναι κάτι που θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα.
0: Προφανώς.
2: Σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι η αποστολή αυτή αποφασίζεται, ας πούμε, την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι. Mm-hmm. Θα υπάρχει προφανώς σταδιακή ενσωμάτωση των μονάδων των χωρών οι οποίες θα συμμετέχουν στην αποστολή αυτή. Εμείς εκεί σε δεύτερο χρόνο θα στείλουμε και ένα δεύτερο πλοίο, μάλλον πλοίο γενικής υποστήριξης, που να μπορεί δηλαδή να υποστηρίζει το ελληνικό πλοίο που θα είναι εκεί πέρα και ενδεχομένως και συμμαχικά, και πάνω στη φρεγάτα που θα λάβει μέρος σε αυτή την αποστολή θα υπάρχουν και 2-3 ομάδες ειδικών ναρκαλίας. Ναι. Άρα δηλαδή θα υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ειδικοί για αυτό.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση αυτό, Βασίλη, να το διευκρινίσω.
2: Είναι μια πολύ μεγάλη
0: τεράστια επιχείρηση και δύσκολη επιχείρηση.
2: Και θα μου επιτρέψει εδώ πέρα να πω ότι η επιτυχία της εξαρτάται αποκλειστικά από την ανοχή και τη συνεργασία του Ιράν.
0: Έτσι.
2: Το έχω πει στο ρεπορτάζ σήμερα. Η εκτίμηση είναι ότι αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, υπολογίζεται ότι χρειάζονται περίπου 6 μήνες για την ολοκλήρωση της αποστολής. Αν τα πράγματα γίνουν λίγο πιο δύσκολα, η αποστολή αυτή μπορεί να διακοπεί, μπορεί να συνεχιστεί για περισσότερο χρόνο. Άρα δηλαδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάτι που μπορεί να διαρκέσει από 6 μήνες μέχρι 1-1,5 χρόνο.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε αυτό τέλος πάντων. Το σημαντικό είναι να δούμε αν θα προχωρήσει η συμφωνία. Διότι από εκεί
0: θα κρυθούν όλα.
2: Ναι, τα πάντα.
0: Ναι, από εκεί θα κρυθούν όλα και πόσο. Τι θα υπάρχει ως καθαρή γραμμή σε αυτό το προσύμφωνο. Μάλλον τη συμφωνία.
1: Και κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ. Εφόσον είναι υπό την έγκριση εντός ή εκτός εισαγωγικών ή τη βοήθεια του Ιράν.
0: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
1: Όχι, άλλο
0: θα
1: θέλω
0: είναι
1: να
0: με
1: πω.
0: Την
1: ναι, ναι. Άρα είναι και ασφαλής.
2: Αυτό θα πρέπει να το δούμε.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτώ.
2: Εδώ πέρα να πω γιατί
0: το είπε, χρειάζεται η συνεργασία του.
1: Αυτό λέω. Από τη στιγμή που θα είναι σε συνεργασία και άρα υπό την έγκριση, άρα είναι και ασφαλής. Ερώτημα.
2: Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί να την απαντήσει κανένας μας. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που θα προχωρήσει, θα υπάρχει και μια minimum ασφάλεια.
1: Μάλιστα. Ναι, αυτό καταλαβαίνω και εγώ, γιατί από τη στιγμή που θα είναι υπό τη σύμφωνη γνώμη και του Ιράν, λογικά πρέπει να είναι ασφαλής, γιατί βοηθά όλους αυτή η αποστολή. Όλες τις πλευρές, έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς. Ναι. Βασίλη, έλα λίγο να μας βοηθήσεις, γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείς πάρα πολύ στενά όλα αυτά. Μαθαίνουμε κάποιες πληροφορίες, ήταν ήδη το φως της δημοσιότητας κάποια σημεία αυτού του λεγόμενου προσυμφώνου, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να υπογραφεί το Memorandum of Understanding εκεί την Παρασκευή. Έλεγα νωρίτερα ότι ο πρόεδρος Τραμπ στέλνει μια αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βάνς. Σήμερα πάρα πολλά δημοσιεύματα από διεθνή πρακτορία ειδήσεων με βάση τις πληροφορίες που έχουν δείχνουν ότι το Ιράν φαίνεται οικονομικά να είναι κερδισμένο από αυτήν την συμφωνία που επίκειται να υπογραφεί, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ χθες εκεί στους G7 είπε ότι δεν δίνει καθόλου χρήματα η Αμερική.
2: Ναι, νομίζω πάντως ότι, εντάξει, λογικό είναι ο Τραμπ πριν ολοκληρωθούν.
0: Δεν μας ευνηδιάζει κιόλας.
2: Δεν μας ευνηδιάζει, αλλά νομίζω ότι καταρχάς η πρόβλεψη ότι το Ιράν θα μπορέσει να εξαγάγει πετρέλαιο άμεσα μετά τη συμφωνία, ότι θα αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης, έχει ακουστεί μέχρι και 300 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ξεπάγωμα κεφαλαίων και το αμφιλεγόμενο ταμείο 300 δισεκατομμύρια.
2: Ότι τέλος πάντων πέρα από την, εντάξει, μαζί με τις εξαγωγές του πετρελαίου, αυτό βεβαίως έχει να κάνει με τον υπόλοιπο πλανήτη τόσο και όχι με το Ιράν, ότι θα δοθεί και δυνατότητα, πέρα από το αργό τέλος πάντων πετρέλαιο, να εξαχθούν και διάφορα άλλα παράγωγα τέλος πάντων, τα οποία είναι κρίσιμα για τα λιπάσματα και όλα αυτά τα οποία λείπουν από την παγκόσμια αγορά ή βρίσκονται σε έλλειψη αυτή την περίοδο. Δεδομένου ότι αυτή η συμφωνία έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη στάση που θα τηρήσουν οι περιφερειακοί εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών, άρα δηλαδή τα Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, όλοι αυτοί που, να πούμε, δέχτηκαν και επιθέσεις τα προηγούμενα 2 χρόνια.
0: Από το Ιράν, αλλά ήταν και αυτοί που πίεσαν τον Τραμπ για να τελειώσει τον πόλεμο όμως.
2: Ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτό είναι πίσω μας. Νομίζω ότι μια συμφωνία τέτοια, τέλος πάντων, αυτές οι πληροφορίες που ακούμε σίγουρα, πέρα από το γεγονός ότι έχουν αναπαραχθεί από μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, άρα υποπτευόμαστε ότι κάποια από αυτά είναι και διαρροές απευθείας αμερικάνικες, ότι καταρχάς υπάρχει μια επί της αρχής συμφωνία η οποία δράζεται σε σταθερό έδαφος. Εγώ θα έλεγα ότι εδώ πέρα ο κίνδυνος δεν είναι το περιφερειακό πλάνο, τέλος πάντων, που φτιάχνουν οι Αμερικανοί με τους υπόλοιπους Άραβες για τα 300 δισεκατομμύρια της εξαγωγής, αλλά το αν ο πόλεμος, ο συνεχιζόμενος πόλεμος στον Νότιο Λίβανο, όπου εκεί πέρα είδαμε και προχθές τον πρόεδρο Τραμπ να εμφανίζεται εμφανώς ενοχλημένος από τον.
0: Ήταν εκεί που θα σε πήγαινα τώρα, ναι, για το Ισραήλ
2: από τον Νετανιάχου. Να πούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο. Το είχαμε δει και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν στα τέλη του Μαρτίου.
0: Μαρτίου, βεβαίως.
2: Του Φεβρουαρίου, συγγνώμη.
0: Μάρτιος ήταν όμως, τέλος πάντων. Ναι.
2: Ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν τα συγκεκριμένα στο Ιράν. Το είχαμε δει και νωρίτερα, το είχαμε δει τον Ιανουάριο, τον είχαμε δει τον Δεκέμβριο, δηλαδή πριν ξεκινήσει ανοιχτά αυτός ο παρατεταμένος πόλεμος. Είναι απολύτως σαφές ότι ο Νετανιάχου από την πλευρά του δεν μπορεί επίσης να εμφανιστεί ότι απλά υποχωρεί
0: και δέχεται τη συμφωνία
2: του Ντόναλντ Τραμπ. Μην ξεχνάμε ότι ο Νετανιάχου παίζει το κεφάλι του, έχουν εκλογές το φθινόπωρο στο Ισραήλ και με βάση τουλάχιστον τις δημοσκοπήσεις στον Ισραηλινό τύπο φαίνεται ότι ο συνασπισμός υπό τον Ναφτάλι Μπένετ είναι προηγείται του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οπότε θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντική παράμετρος στο αν θα πετύχει η συμφωνία αν το Ισραήλ εξακολουθήσει, αν το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις. Αν μείνει νομίζω νοτίος του ποταμού Λιτάνη στο νότιο Λίβανο,
0: με ό,τι έχει καταλάβει μέχρι τώρα που υπάρχουν Ισραηλινά στρατεύματα.
2: Ναι, και όπου τέλος πάντων εκεί πέρα φαίνεται ότι υπάρχει μία ας το πούμε έτσι, μία άδεια, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, από τους Αμερικανούς, ότι εκεί πέρα είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε γιατί διασφαλίζετε τη βόρεια επικράτειά σας. Αλλά ας πούμε τα χτυπήματα στη Βηρυτό ή στο βόρειο Λίβανο ότι παραβιάζουν τέλος πάντων αυτή την άτυπη συναντήληψη, ας το πω έτσι. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω θα πρέπει να το αναλύσουμε και τις επόμενες ημέρες και να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Είναι αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι είπα στον Νετανιάχου να αφήσει τη Συρία να καθαρίσει την Μπολάχ. Αυτό είναι
0: αυτό είναι από μόνο του αυτό που είναι, Βασίλη.
2: Αυτό ουσιαστικά όμως είναι μία ουσιαστική υπαγωγή του Τραμπ, να το πω έτσι, στις προτάσεις της Τουρκίας.
0: Ναι.
2: Η Τουρκία,
0: γιατί η Συρία δεν είναι στο ενδιαφέρον του Ισραήλ, είναι στο άμεσο ενδιαφέρον και το θέμα της Τουρκίας.
2: Είναι το θέμα της Τουρκίας και νομίζω ότι αυτό δηλαδή η Συρία αποτελεί το πεδίο σύγκρουσης των δύο εθνικισμών, του τουρκικού και του Ισραηλινού. Το γεγονός ότι ο Τραμπ ουσιαστικά έδωσε λευκή επιταγή στους Τούρκους και αυτοί με τη σειρά τους βεβαίως στηρίζουν το καθεστώς της Δαμασκού, έχουν τη δική τους πολιτική, η οποία είναι σαφώς σημαντικότερη για τους Τούρκους, στο συγκεκριμένο σημείο. Το να δοθεί στη Συρία η δυνατότητα ή όποια δυνατότητα, γιατί το συριακό καθεστώς, να πούμε εδώ πέρα, είναι το καθεστώς που προέκυψε μετά την έξωση των ιδανικών στοιχείων από την από τη Συρία. Οπότε αυτό που προτείνει ο Τραμπ ουσιαστικά είναι μία άτυπη συνεργασία ανάμεσα στο καθεστώς και εκεί τέλος πάντων, στη συνεργασία ανάμεσα στο καθεστώς της Συρίας και στους Ισραηλινούς, προκειμένου να βγει η Χεζμπολάχ από τη μέση. Αυτό δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι μπορεί να γίνει, ότι είναι εφικτό
0: πάντως,
2: με όρους ρεαλιστικούς,
0: ναι.
2: Αλλά είναι νομίζω μια παράμετρο στην οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη.
0: Πάντως, Βασίλη,
2: επειδή δεν θέλω να το αφήσω. Αυτό που με ρώτησε ο Δημήτρης για το αν υπάρχουν αποφάσεις και τα λοιπά, για να γίνει αποστολή, να γίνει επέκταση και τα λοιπά, θα έρθουν πρώτα οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι στο ΝΑΤΟ, θα είναι σε διμερές επίπεδο, θα είναι και μετά θα γίνει και κισαία. Θα γίνει το κισαία, θα επισημοποιηθεί.
1: Γι' αυτό το ρωτώ, γιατί για το φόβο των Ιουδαίων, επειδή πολλές φορές μετά από τέτοιες αποφάσεις ή ειδήσεις έρχεται η αντιπολίτευση και λέει μα πώς και γιατί και ποιος σας το είπε και αν πήρατε την άποψη του κισαία και των ενόπλων δυνάμεων κλπ.
2: Γι' αυτό
1: ακριβώς.
2: Αυτό είναι παράγραφο.
0: Αυτό που λέει.
2: Αλλά εδώ πέρα το ζήτημα είναι η πολιτική νοηματοδότηση.
0: Έτσι.
2: Και νομίζω ότι η Ελλάδα.
1: Είναι ότι είμαστε παρόντες παντού.
2: Ακριβώς. Δηλαδή η Ελλάδα είναι παρούσα και θα έλεγα ότι αυτό της δίνει και τη δυνατότητα να στυλιτεύει την στάση που κρατάνε καμιά φορά οι Ευρωπαίοι.
0: Σωστά. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για σήμερα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε από εδώ και στο εξής, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Ανοίγουν μία σειρά άλλων θεμάτων. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Νέδο.
2: Άστε καλά, καλά.
0: Για χαρά, για χαρά. Βασίλης Νέδος, διπλωματικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή. Τίτλοι ειδήσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδας, επιτόπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Τεταμένη αναμονή στην προετοιμασία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίσημη τελετή υπογραφής του μεταξύ τους πρωτοκόλλου συμφωνίας την Παρασκευή στην Ελβετία. Οι G7 ζητούν εκεχηρία στον Λιβανό και χαιρετίζουν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από το $80 το βαρέλι. Πρεμιέρα σήμερα για τη νέα ψηφιακή εφαρμογή του posokani.gov.gr. Οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες της χώρας. Θα παρουσιαστεί από τους συναρμόδιους υπουργούς καθώς και από τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής υποπτίας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στα Γρεβένα, απανθρακωμένη σωρός εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στο Δεσπότη. Ερευνούνται οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Και ο καιρός, αστάθεια του καιρού με νεφώσεις, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: καφέ, ονιά στο Παγκράτη.
1: Έχουμε επιστρέψει, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ. Ελπίζω ότι είστε όλοι και όλες και εσείς συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της, ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων στο Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Μας λέει ο κύριος Δαλαμάγκας, καλησπέρα, γιατί εκπλήσεστε για το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν εκπλησόμεθα, αποτυπώνουμε μία πραγματικότητα.
2: Εκπλησόμεθα από την αγριότητα αυτών που συμβαίνουν.
1: Ναι, ο κύριος Μπομπότας μας λέει, να είστε καλά κύριε Μπομπότα, είστε πολύ αυτοί και προσπαθούμε να συνδυάσουμε και να ανταποκριθούμε στα αιτήματα αυτά που, επειδή είμαι χρόνια στο ραδιόφωνο, χρόνια επικοινωνώ μαζί σας, ξέρω πάρα πολύ καλά τι είναι αυτά που επιθυμείτε. Επειδή μιλάγαμε λοιπόν με τον Βασίλη, λέει ότι εννοείται ότι προτιμούμε ειδικούς καλεσμένους από βουλευτές, από πολιτικούς εννοεί. Ναι. Κρατάμε μια ισορροπία. Τώρα έχουμε πολιτικό κοντά μας, γιατί έτσι προσπαθούμε να ισορροπήσουμε και ως εκπομπή και ως δημοσιογράφοι, αντιλαμβανόμενοι απολύτως την ανάγκη συνομιλίας και με τις δύο αυτές κατηγορίες. Λοιπόν, πάμε γρήγορα τώρα να καλωσορίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, δηλαδή να τα ερμηνεύουμε λίγο-λίγο για να εξοικειώνεται και ο κόσμος, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σας τον έχουμε προαναγγείλει, είναι ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι κύριε Καρπουχτσή.
3: Καλό μεσημέρι κυρία Μπαλτατζή, κύριε Τάκη.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Και τους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Είδατε τι λένε οι ακροατές. Προτιμούν τους.
3: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί τους, αλλά θα σας πω ότι είναι σημαντικό και η πολιτική, και με ομικρονιώτα αλλά και με ΙΤΑ, είναι καλό να συνδιαλέγεται και με τους πολίτες και με τους ειδικούς για να διαμορφώνει μια πρόταση. Αλίμονο αν δεν ακούμε ειδικούς, αλίμονο αν δεν ακούμε τους πολίτες όταν διαμορφώνουμε μια πρόταση. Άρα ακούω το αίτημα και επαυξάνω, θα
1: ναι,
3: σας έλεγα.
1: Εντάξει, απευθύνονται και σε μια εκπομπή που το τηρούμε εμείς απολύτως αυτό χρόνια ολόκληρα. Κύριε Καρπουχτσή, πάμε τώρα λίγο να δούμε τα δικά σας. Η Ελλάς λοιπόν είναι ένα κόμμα που φαίνεται πως συγκεντρώνει από τη μία μεριά τα βέλη της κυβέρνησης και από την άλλη μεριά τα βέλη του ΠΑΣΟΚ. Το λέω αυτό γιατί από προχθές που ο κύριος Τσίπρας, καταρχάς το όρισε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, έχω την εντύπωση από εκείνη την συνέντευξη που παραχώρησε στον Αντένα, έχει ορίσει ως αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Θα το δούμε αν είναι έτσι στη διαδρομή. Αλλά από προχθές που ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι μέσα σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, όσον ούπο γινόμαστε και κυβέρνηση, από τη μία μεριά, από την άλλη η πρόταση σε σχέση, και που μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, το συζητάγαμε και το Δημήτρη, αυτή η πρόταση για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς που συνέπεσε ερωτηματικό, γιατί εντάξει είναι λίγο περίεργο, με τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι
2: μια μέρα διαφορά.
1: Μια μέρα διαφορά, να υπάρχει μια κοινή αντίληψη. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την Ελλάς ως μια λαϊκίστικη προσέγγιση και εύκολη προσέγγιση που πάντα είχε και φαίνεται πως έχει ο κύριος Τσίπρας, και τώρα σας τα βάλω όλα μαζί και ελάτε να μας απαντήσετε.
3: Όντως μου τα βάλατε όλα μαζί. Θα προσπαθήσω λίγο να απαντήσω αν κάτι μου ξεφύγει, παρακαλώ.
1: Εδώ είμαστε και θα επανέλθουμε.
3: Θα επιμείνετε εσείς. Όπως πολύ σωστά είπατε, όντως η Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αυτή τη στιγμή δέχεται βέλη και είναι αντιμέτωπη τόσο με την κυβέρνηση κυρία Μητσοτάκη όσο και με το ΠΑΣΟΚ. Όντως μας κυνηγάνε. Αυτό που θέλουμε όμως να μας κυνηγάει είναι η ελπίδα του κόσμου για προτάσεις, για διακυβέρνηση, για το αύριο αυτού του τόπου. Εμείς είμαστε αντιμέτωποι με αυτό. Είμαστε αντιμέτωποι με την προδοκία. Είμαστε αντιμέτωποι με τις ανάγκες του κόσμου. Άρα εμείς θα απαντήσουμε σε αυτό. Και θα απαντήσουμε με πολιτικές. Είναι μια συμπαράταξη η οποία δημιουργήθηκε εδώ και 3 εβδομάδες και ήδη έχει ξεκινήσει με το πρόγραμμά της. Σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα πάρει χρόνο μέχρι και τη ΒΕΘ, έως τότε ξεδιπλωθεί το σύνολο του προγράμματος. Βγήκαμε με κάποιες προτάσεις για μέτρα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, όπως η στοχευμένη μείωση ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα,
1: ναι,
3: αλλά και η ενίσχυση Επιτροπής Ανταγωνισμού,
1: ναι,
3: η διαφανής και ελεγχόμενη τιμολόγηση από τον παραγωγό μέχρι το ράφι, μέχρι και την αναβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής και φυσικά και από τον οικονομικό ταχυδρόμο και από την
1: Ελλάδα.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέλησε τα 5 πρώτα εμβληματικά μέτρα,
1: ακούστε,
3: μέσα στα οποία είναι και τα μέσα μαζικής μεταφοράς που στα οποία αναφερθήκατε.
1: Κύριε Καρποκτσή, δεν μου αρέσει να διακόπτω τους συνομιλητή μας, αλλά έχω να ρωτήσω το εξής. Δεν θα έπρεπε να προηγηθεί το πρόγραμμα, το πλαίσιο, το πολιτικό, οι θέσεις του κόμματος? Εδώ δείχνει σαν ο κύριος Τσίπρας να τοποθετείται κάθε φορά ευκαιριακά.
2: Γιατί?
3: Σε καμία των περιπτώσεων και δεν μπορεί να.
2: Το πρόγραμμα να είναι η θέση του κυρίου Τσίπρα.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται ευκαιριακά, ίσα ίσα κινούμαστε με γνώμονα το αύριο αυτού του τόπου. Όταν είπαμε ότι η ελληνική αριστερή παράταξη, ξέρετε, ακούγεται σαν ηθιολόγημα, αλλά το από την κοινωνία, με την κοινωνία και για την κοινωνία, μπορεί να ακούγεται λίγο έδικο, αλλά για μας είναι και κάτι
1: και παλιό,
3: ουσίας.
1: Επιτρέψτε μου.
3: Παλιό θα σας πω με την έννοια ότι πολλοί το είπανε, κανένας δεν το έκανε.
1: Ναι.
3: Από αυτή την άποψη, ναι, όντως είναι παλιό. Mm-hmm. Γιατί κανένας δεν το έκανε όπως προσπαθούμε να το κάνουμε εμείς. Νομίζω το είδατε και στη Νίκαια, στην πρώτη παρουσίαση που έγινε, που ακούσατε κόσμο, ανθρώπους από κάθε κοινωνική τάξη, από κάθε επαγγελματική τάξη της διαφορετικής ηλικίας, να θέτει τα θέματα.
2: Πάντως, κύριε Καρπούτσι, δεν θέλω να πω το εξής. Προφανώς το είδαμε αυτό. Αλλά και αυτό, μια και, για να συνεχίσω τη λογική της Ευαγγελίας, είναι επίσης παλιό, διότι έχουμε δει και άλλους πολιτικούς αρχηγούς όταν είναι στην αντιπολίτευση να κάνουν τέτοιες συζητήσεις, να παίρνει ο κόσμος το λόγο, να λέει τις απόψεις του, να λέει τις θέσεις του. Τα έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας παλιότερα, τα έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Τα κάνει και τώρα, στα προσυνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η λογική ήταν.
3: Παλιό, κύριε Τάκη, αν με επιτρέπετε, είναι η λογική που εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση.
2: Άλλο αυτό. Δεν λέω. Λέω τώρα για τις τακτικές.
3: Να δίνει χρήματα στους πολλούς, να βρίσκει προσχώματα και εκεί που θέλει να δίνει.
2: Σύμφωνοι, αλλά θέλω να πω ότι
3: η αντιπολίτευση που γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση,
2: ναι,
3: αντιπολιτεύεται τη συμπαράταξη σήμερα. Αυτό είναι παλιό.
2: Καλά, είστε ένα κόμμα
3: ουσιαστικά στα προβλήματα αυτού του τόπου.
2: Εντάξει, και εσείς έχετε αντιπολιτευθεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχω ακούσει στελέχη σας να επιτίθενται κατά του ΠΑΣΟΚ, να λένε ότι έχει κλείσει ο κύκλος των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ότι πρέπει να διαλυθούν κατά της κυρίας Καριστιανού.
3: Δεν νομίζω να το είπε κάποιος από εμάς και σίγουρα δεν νομίζω κάποιος να καταφέρει.
2: Το είπε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
3: Επί προσωπικού κανένας απέναντι. Αυτό που είπε είναι αυτό που διαπιστώνουν όλοι οι κυριετάκοι από τις δημοσιοποιήσεις. Ότι η αντιπολίτευση τα τελευταία 3 χρόνια. Και δεν το λέμε εμείς. Το λέει ο κόσμος, το αποτυπώνουν οι δημοσιοποιήσεις.
1: Mm-hmm.
3: Αποτυπώνουν μια στιγμή μεν, αλλά διαχρονικά τα τελευταία 3 χρόνια αποτύπωναν μια αδυναμία του συνόλου της αντιπολίτευσης, mm-hmm, να παράγει ουσιαστικό λόγο, να πείσει τους πολίτες και να έρθει με μια ουσιαστική πρόταση διακυβέρνησης.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό είναι διαπίστωση η οποία είναι του κόσμου.
2: Αυτό από πού προκύπτει? Αυτές προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, λέτε, τα 3 τελευταία χρόνια. Ωραία.
3: Ναι,
2: σύμφωνοι. Τα 3 τελευταία χρόνια το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις κινείται γύρω στο 14 με 15%. Και το δικό σας κόμμα σε αυτό το όριο κινείται. Δηλαδή ουσιαστικά έρχεστε να αντικαταστήσετε το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με περίπου ίδια ποσοστά.
3: Αυτό που ερχόμαστε να κάνουμε είναι να κυβερνήσουμε τη χώρα για την επόμενη μέρα. Δεν είναι ο στόχος η δεύτερη θέση και σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
1: Mm.
3: Αντιλαμβάνομαι ότι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, και ξαναλέω, είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις, μας βρίσκουν συγκρατημένα αισιόδοξοι, γιατί με το καλημέρα μας φέρανε στη δεύτερη δημοσκοπική θέση. Δεν αγνοούμε φυσικά ότι είναι μια αποτύπωση της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής.
2: Mm-hmm.
3: Η εκτίμηση είναι ότι όσο προχωράμε, όσο αναλύουμε το πρόγραμμα, όσο το επικοινωνούμε και το συνδιαμορφώνουμε μαζί με τον κόσμο, αυτή η εικόνα θα αλλάξει. Φυσικά έρχεται και μια φθορά της κυβέρνησης, η οποία είναι συνεχιζόμενη. Τελευταία δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ νομίζω έδειξε ένα 23% πρόθεση ψήφου στη σημερινή κυβέρνηση.
1: Πάντως, κύριε Καρπούτσι,
3: η οποία θα πιεστεί πολύ περισσότερο. Ναι,
2: μόνο στην τελευταία δημοσκόπηση είναι συν 0,5% πάνω η κυβέρνηση. Ήταν θετική για την κυβέρνηση.
1: Τώρα μη συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις, εξαρτάται πώς τις διαβάζουμε. Γιατί όχι, ναι, εντάξει, είναι συν μισή επάνω, έγινε κάτω από διψήφιο η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο.
2: Όπως και να τη διαβάζει όταν έχει πάρει πόντο, θετική είναι.
3: Εγώ το μόνο που διαβάζω, κύριε Τάκη, πραγματικά σας το λέω από τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι είναι σταθερές στην αγανάκτηση του κόσμου, στην διαπίστωση ότι 9 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι ζούμε σε μια χώρα που κυριαρχεί διαφορά. 7 στους 10 θεωρούν ότι πρέπει να γίνει αλλαγή της κυβέρνησης και πάνω από τους μισούς κρίνουν ότι το 2019 επί Πρωθυπουργίας Αλέξης Τσίπρα ζούσαν καλύτερα από ό,τι σήμερα.
1: Πάντως,
3: εκεί,
1: κύριε...
3: εκεί είναι η ουσία για μένα και απέναντι σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε και εμείς προφανώς με προτάσεις.
1: Ναι.
3: Προφανώς
1: πάντως,
3: και με προτάσεις.
1: Κύριε Καρπουχτσή, ναι. Πάντως, κύριε Καρπουχτσή, η λογική που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον κύριο Τσίπρα είναι η λογική της διακυβέρνησης του το 2015, η ανακολουθία του σε τι υποσχέθηκε και τι εφάρμοσε, στο γεγονός ότι είχε μια λαϊκίστικη αντίληψη στον λόγο με μια πράξη η οποία δεν συντονίστηκε ποτέ με όλα αυτά, και αυτό έρχεται και σήμερα και εξού και το τζάμπα μάγκας. Βέβαια το χρησιμοποίησε, βέβαια, το χρησιμοποίησε και για τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί τους κάνει πακέτο. Τζάμπα μάγκας ένας, τζάμπα μάγκας δύο.
3: Πολύ βολικά η κυβέρνηση σήμερα ξεκινάει ότι η κατάσταση σε αυτή τη χώρα δεν ξεκίνησε το 2015. Υπήρχαν αίτια που μας φέραν στην κατάσταση. Υπήρχε και μια κυβέρνηση από το 10, από το 12, η οποία οδήγησε την κατάσταση, τη χώρα, σε κατάσταση χρεοκοπίας. Και επειδή μιλάμε για τζάμπα, για τζάμπα μάγκες, και επειδή το τζάμπα το είχε πει και μια βουλευτής του Κυριάκη Μητσοτάκη, φυσικά μετά το ανέρεσε, μιλώντας για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι 800 ευρώ μισθό, όταν πάνε σε νησιά δεν μπορούν να βρουν να νοικιάσουν, γιατί είναι πάνω από 50 και 60% του μισθού τους το ενίκιο, και τους αποκάλεσε, είπε ότι το τζάμπα πέθανε. Θα σας πω το εξής: για τζάμπα μάγκες δεν μπορεί να μιλάει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν μπορεί να μιλάει μια κυβέρνηση η οποία.
2: Καταρχάς δεν μίλησε για τζάμπα μάγκες. Είπε για τζάμπα με την έννοια. Όχι μάγκες. Για τζάμπα νούμερο 1, νούμερο 2, με την έννοια των εξαγγελιών που κάνατε.
1: Ναι, και
3: εγώ θα πω ότι δεν μπορεί να μιλάει για τζάμπα ένα κόμμα το οποίο χρωστάει 600 εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα, κατά δήλωση υπουργού τη κυβέρνηση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίο ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι αυτά τα λεφτά είναι δανεικά και αγύριστα, πληρωμένα από τι πλάτε του ελληνικού λαού από τις ανακεφαλαίες των τραπεζών. Αυτό το τζάμπα λοιπόν επιστρέφεται πίσω και επιστρέφεται από την κοινωνία, η οποία το τζάμπα πληρώνει από την τσέπη της.
1: Για ελάτε να αλλάξουμε λίγο πεδίο, κύριε Καρπουχτσή, και να έρθουμε στα όσα συνέβησαν, εξακολουθούν, με συγχωρείτε, να συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε πως η χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται ότι θα συζητούσε την συνταγματική αναθεώρηση, εξελίχθηκε και είπα ότι ντρέπομαι που το λέω, σε αυτό που λέμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, προφανώς όχι πολιτικός όρος αυτός που χρησιμοποιώ. Όλα αυτά γιατί φαίνεται πως το κόμμα του κυρίου Τσίπρα έχει λειτουργήσει ως καταλήπτης. Οι μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το ξέρουμε από το ρεπορτάζ, θέλουν να έρθουν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Είδαμε την αποχώρηση και του εκπροσώπου τύπου του κυρίου Ζαχαριάδη και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάει από τον κύριο Φάμελο να ξεκαθαρίσει εδώ και τώρα ποια είναι τελικά η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς έχετε καταλάβει ποια είναι η απόφαση που έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι
3: δεν
1: σημαίνει αυτό?
3: Δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι κάτι το οποίο προσωπικά και νομίζω σαν ελληνική συμπαράταξη δεν μας αφορά, με την έννοια ότι δεν μπαίνουμε στις εσωτερικές διαδικασίες άλλων κομμάτων.
1: Κύριε Καρπουχτσία, μην υποκρινόμαστε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
3: Καθόλου δεν υποκρινόμαστε.
1: Α, μην υποκρινόμαστε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
2: Να σας πω κάτι.
3: Η ελληνική συμπαράταξη είναι ξεκάθαρη σε αυτό που έχει πει από την πρώτη μέρα.
2: Ακούστε.
3: Κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα.
2: Σωστά.
3: Ανοιχτό κάλεσμα σε επίπεδο ανθρώπων, προσώπων και κοινωνίας, όχι όμως σε κόμματα, όχι συνεργασίες κατά το τραπέζι, όχι για ανταλλαγή καρέκλας.
2: Σωστά.
3: Όχι για άλλου είδους αλληλοζευρίσια που η κοινωνία, κύριε Τάκη.
2: Είναι αλήθεια αυτό, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά θα σας ρωτήσω το εξής. Άκουγα πριν έρθω στην εκπομπή τον κύριο Ξανθόπουλο, που έχει αναλάβει νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να λέει για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς κάναμε ένα κάλεσμα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για συμπαράταξη και για κοινό ψηφοδέλτιο. και περιμένουμε την απάντησή του, την τελική, η οποία μπορεί σύν το χρόνο να αναδιαμορφωθεί με βάση τα νέα δεδομένα κλπ. Και το ερώτημά μου είναι το εξής: γιατί δεν βγάζει μια λιτή ανακοίνωση το κόμμα σας ως απάντηση στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία να λέει εμείς δεν θέλουμε καμία συνεργασία με το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, όποιος θέλει μπορεί να υπογράψει ηλεκτρονικά ή να ενταχθεί στο κόμμα μας και τέλος.
1: Τους υποδεικνύεις και τον τρόπο.
2: Όχι, μα να σας πω κάτι, διότι ακούω, όταν ακούω τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να λέει περιμένουμε την απάντηση του κυρίου Τσίπρα που δεν έχει έρθει, πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι τι γίνεται.
3: Εγώ θα σας πω απλά ότι η Ελληνική Συμπαράταξη ό,τι έχει πει το έχει πει και νομίζω είναι ξεκάθαρο από όλους μας όσοι την εκπροσωπούν.
2: Μα δεν είναι όμως από το ΣΥΡΙΖΑ όταν λένε ότι περιμένουν την απάντηση Τσίπρα.
3: Αυτό που δεν είναι ο ρόλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι να απαντά σε ερωτήματα και θέματα άλλων κομμάτων, αλλά να απαντά στα θέματα της κοινωνίας, όπως αντίστοιχα δεν απαντάμε στην. Σε αυτό που είπε ο κύριος Δούκας περί συνεργασίας στο δεύτερο κύκλο, αυτά αφορούν άλλα κόμματα. Και ας βρουν τα άλλα κόμματα πώς θέλουν να πορευτούν.
1: Δηλαδή,
3: σήμερα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, νομίζω ότι αυτό που λέω είναι ξεκάθαρο. Έχει αποφασίσει το δρόμο που θα πορευτεί και είναι ξεκάθαρο σήμερα και δεν έχει να κάνει με καμία κάτω από το τραπέζι συμφωνία και κανένα κάλεσμα σε κανένα οργανωμένο φορέα και κόμμα σήμερα που μιλάμε. Και αυτό που είναι δεδομένο επίσης είναι ότι δεν θα σχηματιστεί κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Μάλιστα.
3: Ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός με το παράδειγμά του έδειξε το δρόμο.
1: Άρα μισό λεπτό. Άρα μισό λεπτό. Το καταλάβαμε. Είναι αυτό που έχει σταθερά.
3: Αντιλαμβάνομαι το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά αυτό που νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο είναι ποιες είναι οι προτάσεις που έχουμε για το ενεργειακό κόστος. Και έτσι είναι οι προτάσεις που έχουμε για τα κόκκινα δάνεια και τη στεγαστική πίστη.
1: Κύριε Καρποφτσή,
3: απευθύνεστε. Δεν ενδιαφέρεται και τόσο πολύ.
1: Μισό λεπτό.
3: Που παρεμβαίνω.
1: Ναι, ναι, όχι, καλά κάνετε και κάθε άποψη είναι δεκτή. Συνομιλούμε ανοιχτά. Δεν λογοκρίνουμε κανέναν, κύριε Καρποφτσή. Αλλά απευθύνεστε και σε μια. Απευθύνεστε και σε μια εκπομπή που πραγματικά βάζουμε όλες τις πτυχές. Δηλαδή, ακόμα και αυτό που είπατε για τις προτάσεις για το ενεργειακό κτλ. Είμαστε εδώ και θα τα συζητήσουμε, θα τα κάνουμε αυτά. Αλλά επειδή το τοπίο είναι θολό, επειδή υπάρχει ένας κόσμος. Μισό.
3: Να πω.
1: Επειδή ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, της ευρύτερης αριστεράς, έχει ένα ενδιαφέρον για το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, εσείς δηλώνετε καθαρά, επαναλάβατε στην ουσία τώρα αυτό που έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, στην πράξη τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θέλει να περάσει στο χώρο της Ελλάς, πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής και να έρθει? Θα γίνει δεκτός?
3: Σήμερα, και είναι ξεκάθαρο και από τον πρώην Πρωθυπουργό, ότι στη σημερινή συμπαράταξη, εν ενεργεία βουλευτής, δεν μπορεί.
1: Γι' αυτό
3: να
1: είπα για παραίτηση.
2: Σωστό.
1: Γι' αυτό είπαμε για παραίτηση. Είπατε ότι δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, τα είπατε αυτά.
3: Ο καθένας αποφασίζει την πορεία που θέλει να ακολουθήσει.
1: Άρα
3: δεν
1: δηλαδή
3: ούτε για να κάνω υποδείξεις, ούτε τίποτα. Ο καθένας, ξέρετε, πορεύεται όπως αποφασίζει ο ίδιος και με βάση το προσωπικό του κριτήριο, τις προσωπικές του αξίες.
1: Άρα, κύριε Καρπουχτσή,
3: αυτά που θέλει για την επόμενη μέρα.
1: Άρα, κύριε Καρπουχτσή, είναι προϋπόθεση η παραίτηση και μετά δεν ακολουθεί face control.
3: Δεν υπάρχει η έννοια του face control. Αυτοί που συμφωνούν και μιλάω και για απλούς πολίτες μπορούν να μπουν στο MyElla, να διαβάσουν τη διαχείριση, να υπογράψουν και να έρθουν. Ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, γιατί αντιλαμβάνομαι θέλετε να το πάτε σε ψηφοδέλτια ή οπουδήποτε για τις εκλογές οι οποίες
1: κατά
3: γενική ομολογία αργούν και θα τις δούμε την άνοιξη του 27, αν πιστέψουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Τον πιστεύετε?
3: Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα εξαντλήσει τη θητεία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τότε λοιπόν.
3: Πιέζεται πάρα πολύ και θα πιεστεί πάρα πολύ και με την έλευση του κόμματος Σαμαρά. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι.
3: Αλλά η εκτίμηση είναι ότι θα την εξαντλήσει.
1: Στη διαδρομή λοιπόν, γιατί σας διέκοψα, μέχρι τις εκλογές, τότε τι θα γίνει?
3: Μέχρι τις εκλογές, κοιτάξτε, εμείς τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να συγκροτούνται τα όργανα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Mm-hmm. Δεν μπορώ εγώ σήμερα να σας απαντήσω για το πώς θα λειτουργήσουν σε επίπεδο ψηφοδελτίων τα όργανα, γιατί θα είναι συλλογικές διαδικασίες.
2: Πολύ ωραία.
3: Ένα όργανα τα οποία θα προκύπτουν το
2: τελευταίο ερώτημα με βάση αυτά που είπατε πριν. Εγώ τα κρατώ, τα θεωρώ πολύ σημαντικά και ξεκαθαρίζουν την εικόνα, όχι σε μένα, στους
1: πολίτες.
2: Στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, εν πάση περιπτώσει, και στα στελέχη. Και ξαναρωτώ, επειδή πάλι χθες το βράδυ ρώτησα ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, λέω, ρε παιδιά, αφού το κόμμα σας έχει πει πολύ καθαρά ότι δεν θέλει καμία συνεργασία με ένα κόμμα. Το έχουν πει εκπρόσωποι του. Τι δεν καταλαβαίνετε? Και μου απαντά, δεν θέλουμε να το πούνε οι εκπρόσωποι, θέλουμε να το πει ο Τσίπρας. Αυτά που εσείς μας είπατε σήμερα, να υποθέσω ότι εκφράζουν και τον πρόεδρό σας, σωστά?
3: Εγώ λέω ότι τα πράγματα τα οποία αναφέρω δεν είναι κάτι καινούριο στην δημόσια σφαίρα του τελευταίου
2: ναι,
3: μήνα.
2: Ναι,
3: είναι,
2: ξέρετε τι λένε. Λένε, θα σας πω, ακούστε λίγο.
3: Σε ένα ξεκάθαρο τόνο.
2: Ναι, λένε όμως ότι ναι, μεν έχουν υποθεί αυτά, αλλά υπάρχει εδώ μία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που απευθύνεται στον κόμμα Τσίπρα και στον κύριο Τσίπρα.
3: Ενός
2: άλλου κόμματος, ναι.
3: Δεν θα σχολιάσω αποφάσεις άλλου κόμματος. Αφορά διαδικασίες.
2: Άρα δεν πρόκειται να απαντήσει ποτέ η Ελλάς σε αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο απευθύνεται σε εμάς προς απάντηση σήμερα.
1: Δεν θεωρούν ότι απευθύνεται σε εμάς. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Ωραία. Είναι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Καρποχτσή, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρεμιέρα συνομιλιών μαζί σας. Να είστε καλά.
2: Είναι καλός.
1: Να είστε καλά. Ναι, είναι πολύ
2: έχει ωραίο
1: καλός.
2: Λόγο.
1: Να είστε καλά, κύριε Καρποχτσή.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Ναι, έχει ωραίο λόγο. Συγκροτημένη σκέψη. Έχει ενδιαφέρον.
2: Και να σου πω και κάτι.
1: Και είναι και δύσκολη αποστολή του.
2: Ευαγγελία. Δηλαδή, πραγματικά μεταξύ του παίζουν. Δεν θέλω να πω τώρα κάτι βαρύ. Τους λένε οι άνθρωποι, δεν σας θέλουμε. Δεν θέλουμε καμία συνεργασία με εσάς. Οι άλλοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν.
1: Τώρα εσύ
2: δηλαδή, πες
1: ναι,
2: μου, ας πούμε.
1: Αλλά εσύ τι θέλεις τώρα.
2: Δεν μπορώ
1: εγώ
2: τώρα να μας
1: κοροϊδεύουν
2: και μπροστά στα μάτια μας. Δηλαδή, συγγνώμη. Πόσο πιο καθαρά να το πει το κόμμα Τσίπρα.
1: Γι' αυτό στην αρχή του έθεσα. Είναι λίγο υποκριτικό.
2: Μα δεν φταίει το κόμμα Τσίπρα εδώ.
1: Όχι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ μας κοροϊδεύει.
1: Ο Τσίπρας το έχει, ο ίδιος ο Τσίπρας και προχθές που μίλησε στο οικονομικό φόρουμ του ταχυδρόμου και τα λοιπά, το έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος αυτό που ήταν να βγει να το πει. Μα το έχει πει και το επαναλαμβάνουν οι εκπρόσωποι του. Λοιπόν, τέλος. Αύριο πάλι.
2: Πες ποιο θα έχουμε αύριο για να απαντήσει.
1: Τον Νίκο Παπά.
2: Έτσι.
1: Δεν πρέπει. Δεν είναι.
2: Ήταν δίκιο, έγινε πράξη.
1: Εκεί υποχρέωσή μας δημοσιογραφική. Λοιπόν, θα μας τα λύσει αύριο ο Νίκος Παπάς όλα αυτά.
2: Άντε να δούμε.
1: Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Για χαρά.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Νόβα Κέλλης.

0: ευλογιά των εγωπροβάτων στο Δεσίλα του Δήμου Ιχαλία στη Μεσσηνία. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της 45χρονης αστυνομικού μιλούν οι συγγενείς της, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις θήτη και θύματος σε ψυχολόγο και το εάν είχε χορηγηθεί η αγωγή στον 50χρονο αστυνομικό. Να πάμε όμως εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή για την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δράμας, καθώς το τελευταίο αντίο στην 45χρονη αστυνομικό που τη σκόπτωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της, είπαν σήμερα τώρα το πρωί στον τόπο καταγωγής της στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Τραγικές φιγούρες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα δύο παιδιά της που μέσα σε λίγες ώρες έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η κηδεία του αρχιφύλακα της ομάδας Δίας, ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά τα χτυπήματα στη σύζυγό του, τελέστηκε επίσης το πρωί στο χωριό Κουδούνια της Δράμας. Και φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να παρακολουθούσε ψυχολόγο, εξετάζεται αν λάβανε φαρμακευτική αγωγή. Από την πλευρά της, η 45χρονη φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες στο οικογενειακό της περιβάλλον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση της, και υπάρχουν και αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που προκύπτουν και από συγγενικά της πρόσωπα. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ένας θείος της, πριν από περίπου 2 εβδομάδες η γυναίκα είχε δεχτεί απειλή από τον σύζυγό της με γεμάτο όπλο ενώ κοιμόταν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Να πούμε πως το ζευγάρι αφήνει πίσω του 2 παιδιά ηλικίες 16 και 20 ετών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, υποστηρίζονται από ειδική ομάδα ψυχολόγων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Προβληματισμό προκαλεί αυτή η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, αυτή τη φορά όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στους κόλπους της αστυνομίας από όπου προέρχονται θύμα και θήτης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Earth News, ανέφερε ότι ποτέ κανείς από τους δύο δεν είχε δώσει δικαίωμα στην υπηρεσία τους, υπογράμμισε ότι ο δράστης ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίας, χωρίς αυτό να είναι γνωστό όμως στην υπηρεσία. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
2: Όπως έχει προκύψει λοιπόν, κανένας από τους δύο συναδέρφους δεν είχε απασχολήσει με κάποιο τρόπο την υπηρεσία του, δεν είχε μεταφέρει στην υπηρεσία του ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και φυσικά δεν είχε καταγγελθεί ή δεν είχε απλώς αναφερθεί, γιατί δεν χρειάζεται καταγγελία για τέτοιου είδους αδικήματα, οποιοδήποτε περιστατικό ενδοκογενειακής βίας και κακοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένστολους, αυτό ισχύει φυσικά και για τους πολίτες. Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα με μια απλή αναφορά ενός ανθρώπου για αδικήματα της ενδοικογενειακής βίας και φυσικά κινείται άμεσα και η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης όταν ο δράστης είναι αστυνομικός. Ο συνάδελφος από κοινού, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε μαζί με τη σύζυγο, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος εργάζεται ιδιωτικά και τυχαίνει να είναι και ψυχολόγος της αστυνομίας. Δεν είχαν παραπευθεί μέσω της υπηρεσίας. Ιδιωτικά αποφάσισαν να συμβουλευτούν έναν ειδικό. Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίες με αυτόν τον ψυχολόγο, όπως έχουμε ενημερωθεί. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες για το αν είχε παραμευθεί με κάποιο τρόπο σε ψυχίατρο και αν χορηγούνταν κάποια φαρμακευτική αγωγή, καθώς δεν ήταν κάτι το οποίο γνώριζε η υπηρεσία γι' αυτό και αναζητούμε στοιχεία γι' αυτό. Σε καμία όμως περίπτωση δεν ενημερωθήκαμε ποτέ ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλη διαδικασία, όπως η διαδικασία αφαίρεσης του οπλισμού ή κάποιο άλλο μέτρο για κάποιον από τους δύο συναδέρφους.
0: Τώρα χρειάζεται ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και η οικογένεια να μαθαίνει στα παιδιά της, κυρίως στα κορίτσια, να φεύγουν όταν διακρίνουν σημάδια βίας, ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, ποινικολόγος. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε η ίδια, όταν ο δράστης αντιλαμβάνεται το χωρισμό, γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Ας την ακούσουμε.
3: Εδώ έχουμε το κρίσιμο θέμα της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης.

0: πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τελικά μία υπόθεση να φτάσει στο τέλος της, περνάει κρίσιμος χρόνος, στον οποίο το θύμα, όπως είπα, ειδικά αν λείπουν συγκεκριμένες πρακτικές που βλέπουμε και στο εξωτερικό, να μένει αβοήθητο το πρακτικά. Γιατί ένα χαρτί, μία δικαστική απόφαση, εάν ουσιαστικά δεν έχει επιτήρηση και μηχανισμούς ελέγχου, μένει κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να επιβληθεί. Πρέπει να δουλέψουμε και σε βάθος, σαν κοινωνικό σύνολο. Και ξεκινάμε ήδη από την οικογένεια, ξεκινάμε ήδη από οποιονδήποτε έχει παιδιά και πρέπει να κάνει δύο πράγματα, πολύ βασικά. Να μάθει τη συμπεριφορά προς το άλλο φύλο, τον σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, και ξέρω ότι κάποιοι ακροατές σας θα δυσαρεστηθούν. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς και στα κορίτσια ότι ναι, επιτρέπεται να φύγεις. Είναι τα πρώτα σημάδια τα οποία δείχνουν βία και να έχουν την αυτοπεποίθηση να φύγουν. Και αυτή η αυτοπεποίθηση δημιουργείται όταν και η οικογένεια έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ ασφαλείας και ξέρει το θύμα ότι έχει κάποιον να πάει, ότι έχει κάποιον να βοηθήσει, ότι έχει κάποιον ο οποίος είναι εκεί. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν προσπαθήσει να φύγουν και έχουν βρεθεί στο κενό, όπως είπα, χωρίς δίκτυα ασφαλείας. Έχουν δει ότι όσο προσπαθούν να απομακρυνθούν ή με την απόφαση να απομακρυνθούν, ο δράστης γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περιστατικά γυναικοκτονιών που η γυναίκα έχει ήδη πολλές φορές ακόμη και χωρίσει. Έχει πάρει διαζύγιο, ούτε καν χωρίσει απλά στην πράξη.
1: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα Γραβενά, καθώς από ανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλιχθήκε στις Φλόγες σήμερα στις 9 το πρωί. Μέσα στο σπίτι ήταν ο 85χρονος, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
2: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, Βίκη, ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 85χρονος να χάσει τη ζωή του. Ανάστατο, ένα ζευγάρι από γειτονικό σπίτι έσπευσαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαν το σπίτι να τυλίγεται στις Φλόγες και ένα μεγάλο τμήμα της σκεπής να καταραίει. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν να πάρει διαστάσεις. Αμέσως μετά εντόπισαν τη σωρό του άτυχου ηλικιωμένου. Στο σημείο αυτή την ώρα βρίσκεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσει το λόγο της έκρηξης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εντός του σπιτιού υπήρχε και μια φιάλη υγραερίου, η οποία εικάζεται πως προκάλεσε την ισχυρή αυτή έκρηξη που κόστησε τη ζωή στον 85χρονο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Επιβεβαίωθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στην Μεσσηνία. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα.
3: Ναι, Βίκυ, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο νομό Μεσσηνίας, προκαλώντας, όπως αντιλαμβάνεσαι, έντονη ανησυχία στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική κοινότητα του Δεσίλα, του Δήμου Ιχαλίας, και ήδη χθες θέλω να σου πω πως ολοκληρώθηκε η θανάτωση περίπου 220 προβάτων της συγκεκριμένης εκτροφής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης νόσου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά σε άλλες μονάδες περιοχής. Αμέσως τώρα, μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων διασφάλειας γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Οριοθετήθηκε ζώνη προστασίας ακτίνας 5 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει σειρά κοινοτήτων του Δήμου Ιχαλίας αλλά και χωριά του Δήμου Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα, όπως η απογραφή και συνεχής κτηνιατρική επιθεώρηση όλων των εκτροφών, η απαγόρευση μετακίνηση εγωπροβάτων και ο περιορισμός των ζώων στις μονάδες τους. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θανάτωσης, καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης μονάδας. Παράλληλα, ορίστηκε και ευρύτερη ζώνη επιτήρησης και εκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ιχαλίας και σε περιοχές των Δήμων Μεσσήνης, Καλαμάτας, Τριφυλίας και Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή προβλέπονται περιορισμοί τώρα, Βίκυ, στις μετακινήσεις των ζώων, συνεχής έλεγχη και ειδική αδειοδότηση για κάθε μεταφορά. Τώρα οι κτηνιατρικές αρχές της περιοχής απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα διασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτροπή εξάπλωσης νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της Μεσσηνίας, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τα επιμελητήρια Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Εύβοιας και Αρκαδίας με επιστολή τους ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα των οφειλών από δάνεια πυρόπληκτων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Αρτρίπολη θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Η κοινή παρέμβαση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Πιερακάκη, αλλά και στους υπουργούς Αθανάσιο Πετραλιά και Δημήτρη Μαγαρκόπουλο, με κοινοποίηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους βουλευτές των πυρόπληκτων περιφερειακών ενωτήτων. Τα έξι επιμελητήρια επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση, ωστόσο είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για μια κατηγορία οφειλών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνήθεις φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Με την κοινή λοιπόν επιστολή τους, τα επιμελητήρια ζητούν την ένταξη ειδικής διάταξης στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου, ώστε οι οφειλές από τα πυρόπληκτα δάνεια με εγκίνηση του ελληνικού δημοσίου να αντιμετωπιστούν ως ειδική κατηγορία και να επαχθούν σε διακριτό, ευνοϊκότερο και βιώσιμο πλαίσιο ρύθμισης. Ειδικότερα ζητούν αναγνώριση ιδιαίτερα φύσης των οφειλών από τα πυρόπληκτα δάνεια, δυνατότητα ρύθμισης έως 120 μηνιαίες δόσεις, γενναία μείωση ή διαγραφή προς αυξήσεων τόκων και προστήμων, μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο ρύθμισης, συμπερίληψη πρωτοεφιλετών και συνοφιλετών και εγγυητών, αναστολή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για όσους υπαχθούν και τηρούν τη ρύθμιση, δυνατότητα για μερική διαγραφή βασικής οφειλής σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας και επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων. Για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο τώρα τραυματισμού παιδιών που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια ή και ποδήλατα. Στην Κρήτη, δύο αγόρια νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά από διαφορετικά ατυχήματα που συνέβησαν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Η Καταρίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την Αρτχανίων. Καταρίνα.
5: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αρτχανίων, το ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της 15ης Ιουνίου ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατο στην περιοχή Ροδάκινο Κούμος στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμου. Κάτω από σαφή συνθήκη το παιδί έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι με φερτά υλικά και φέρει πολλαπλά τραύματα. Το γεγονός ωστόσο ότι πορούσε κράνος ήταν σωτήριο αφού δεν υπέστη κρανοκεφαλικές κακώσεις. Το δεύτερο παιδάκι 13 ετών τραυματίστηκε στις 14 Ιουνίου έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό του πατίνι στην περιοχή Δάφνης Ηρακλείου όταν έπασε σε μια λακκούβα. Το παιδάκι δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Και ναι, μεν ο πατέρας του έχει δίκιο όταν μιλάει για κακοτεχνία στο δρόμο, λακκούβα δηλαδή, αλλά βλέπουμε ότι η μη χρήση κράνος σε όλους τις μορφές στα δίκυκλα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και μοιραία. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Γιώργο Χαλκεδάκη, ο 16χρονος από το Ρέθυμνο παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον. Το 13χρονο αγοράκι, ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο, έχει κάταγμα στο κρανίο καθώς και μικρό αιμάτωμα. Να υπενθυμίσουμε ότι δύο παιδιά χάθηκαν την περασμένη χρονιά με ηλεκτρικό πατίνι και ένα ακόμα φέτος, ενώ τα ατυχήματα αυτού του είδους πληθαίνουν σε όλη τη χώρα. Όπως είναι λογικό, ηλεκτρικά πατίνια και η χρήση του σωροπαιδιά βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να καταθέτει άμεσα το νέο νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους και βέβαια μπαίνει και η υποχρεωτική χρήση κράνους ακόμα και όταν το πατίνι χρησιμοποιείται σαν αναψυχή σε ένα πάρκο οδικής κυκλοφορίας ή σε ένα ασφαλή χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.

0: τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο με θύμα μία νεαρή γυναίκα από την Ιταλία που είχε πάει στο νησί για το bachelorette party της. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρτα στις Κυκλάδες είναι μαζί μας. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Σοκ πράγματα έχει προκαλέσει ο θάνατος της Ιταλίδας από το Αρέτσο της Τοσκάνης που είχε ταξιδέψει τις προηγούμενες μέρες στη Μύκονο για να γιορτάσει με τις φίλες της τον επερχόμενο γάμο της που ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο. Το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή της Άνω Μεράς στη Μύκονο, το όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε ή μεταπώς υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 37χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Μυκόνου, όπου εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν. Ωστόσο, επειδή η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, ακολούθησε άειρο διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκτεταμένη εσωτερική μοραγία στην κοιλιακή χώρα, ενώ έφερε και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρχε χρόνος για αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου θα μπορούσε να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που είχε στο κεφάλι, καθώς κρίθηκε σημαντικότερο να αντιμετωπιστεί πρώτα η αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Οι χειρουργοί προχώρησαν άμεσα σε πολύ ωραία επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειες όλου του ιατρικού προσωπικού, η νεαρή γυναίκα κατέληξε. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοπλίδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο RT News, το όχημα στο οποίο επέβαινε η Ιταλίδα βρισκόταν συνολικά 4 άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η ίδια η οδηγός. Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να έχει προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει και κάποια σύλληψη. Η προανάκριση, ωστόσο, συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
0: Μάλιστα, Λίνα, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο και τη σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου επανέφερε ζητήματα που αφορούν διαχρονικά τις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Μπήκε ο κύριος Αντώνης Χάλαρης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, όπως είπες, και Περιφερειακός Σύμβουλος της Ενότητας Θήρας. Έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την που αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ίσως για κάποιους να είναι μια λεπτομέρεια, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, αλλά η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι στη Σύρο. Αποσαφήνισε, σχολιάζοντας ακόμα πως το λάθος αυτό αποτελεί μία ακόμα ένδειξη του πόσο εύκολα ξεχνιούνται οι Κυκλάδες. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Χάλαρης επαναφέρει και άλλα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, στον οποίο δεν έχουν ενταχθεί οι Κυκλάδες, στα ειδικά χωροταξικά σχέδια που παραμένουν σε κρεμότητα, στα κενά των σχολείων και στην υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητώντας παράλληλα να μην αντιμετωπίζονται οι Κυκλάδες ως ο αόρατος συγγενής του κράτους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες, εργαζόμενοι και νησιά που χρειάζονται στήριξη, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, επισημένοντας ταυτόχρονα πως οι Κυκλάδες υπάρχουν και αξίζουν την ίδια προσοχή, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια μέρημνα που δικαιούνται όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται στην Ηλία, όπου και έχει σειρά επαφών με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ενώ πραγματοποίησε και επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία Αμαλιάδας. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την Έρθα Πύργου, που έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι αυτή την ώρα στην Ηλία και θα επισκεφτεί σε λίγη ώρα το διοικητήριο της Περιφερειακής Άνδρας Ηλίας στον Πύργο. Το πρωί βρέθηκε στο Δημαρχείο της Γαστούνης, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Θα θυμάστε τα πρόσφατα συμβάντα με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Εκεί ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και θα συνεχίσουν οι προσπάθειες αστυνόμευσης. Ακολούθησε η επίσκεψή του στην πυροσβεστική υπηρεσία της Αμαλιάδος, όπου συζήτησε με τον Δήμαρχο για την πολιτική προστασία και την ετοιμότητα εν ώψη καλοκαιριού, και τώρα αναμένεται να συναντηθεί με φορείς του νομού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στον Πύργο. Το σαφές μήνυμα που έστειλε είναι ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι ο νόμος δεν κάνει εξαίρεση για κανέναν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Τώρα, σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, κηρύσσεται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος. Είναι μαζί μας η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο. Για πρώτη φορά το νησί της Αλονίσου, που διαχρονικά αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος και το οποίο ενέκρινε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε χθες. Να πούμε ότι επίσης η Τίνος μπαίνει στο ίδιο καθεστώς, ενώ παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Όπως είπαμε, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι γεωτρήσεις που καλύπταν παλαιότερα τις ανάγκες του νησιού σταδιακά εξαντλήθηκαν. Σήμερα η βασική πηγή νερού είναι μια μονάδα φαλάτωσης που λειτουργεί από ιδιωτική εταιρεία. Υπολογίζεται ότι το έλλειμμα είναι γύρω στα 500 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την κατάσταση όταν είναι το πικ, είμαστε στο πικ της τουριστικής κίνησης. Πριν από λίγα λεπτά ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Αναγνώστου, έκανε και μια σχετική δήλωση. Όπως αναφέρει, η κήρυξη της Αλονίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα, ούτε αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά και μιας μάχης που δίνουμε για να διασφαλίσουμε το νερό. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, παραλάβαμε μια ενεργή γεώτρηση, λέει, και μια μονάδα αφαλάτωσης, και μέσα στο 24 προχώρησε στην ενοικίαση επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης και ενεργοποίησε ακόμη γεωτρήσεις. Να πούμε ότι αναφέρει αναλυτικά πώς έχει κατάσταση ο Δήμαρχος και καταλήγει καλώντας τους πολίτες σήμερα στις 8 το βράδυ σε ενημέρωση στο αμφιθέατρο του Δήμου Αλονίσου, προκειμένου να ξέρουν όλοι τι έχει γίνει, τι μελιγενέστε, πρακτικά τι θα σημαίνει δηλαδή η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτά τα ζητήματα και θα πάμε μέχρι την Μονεμβασιά. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχύλης. Κύριε Τριχύλη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Στην περιοχή τη δική σας υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και μάλιστα εσείς ως Δήμος έχετε εκδώσει και μία ανακοίνωση για αυτό το θέμα και ζητάτε να μην υπάρξει σπατάλη νερού στην περιοχή, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Υπάρχει πρόβλημα τελικά και στη δική σας περιοχή με το νερό?
2: Εμείς έχουμε ζητήσει, γιατί άκουσα λίγο που διαβάζετε μία ανακοίνωση πριν για κήρυξη εκτάκτου ανάγκης. Είχαμε ζητήσει να κηρυχθεί και ο δικός μας Δήμος, αλλά δεν έγινε αποδεκτό το ζήτημά μας. Διότι εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο Μονεβασιάς, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, με 38 κοινότητες και 57 οικισμούς, τους οποίους πρέπει να καλύπτουμε με νερό πόσιμο όλο το καλοκαίρι. Και όπως θα έχω γράψει εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε φανιακά νερά, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το δίνουμε το νερό μόνο για ίδρυυση και όχι για να αρδεύουν κτήματα ή να πλένουν μετά τις ταράτσες τους ή να πλένουν τα αυτοκίνητα και να σπαταλάνε το νερό. Το νερό και πολύτιμο είναι και πρέπει να το σέβονται. Και θα κάνουν και οικονομία στην τσέπη τους αν το κάνουν αυτό. Αν δεν το κάνουν αυτό, είναι σίγουρο, όπως γράφω, ότι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί η δικιά μας ίδρυυση είναι από γεωτρήσεις, οι οποίες πάνε πολύ βαθιά. Έχουμε από τη μια και από την άλλη πλευρά έχουμε το πέλαγος και από μέσα μεριά το λαγωνικό κόλπο. Η θάλασσα εισβάλλει συνέχεια και το νερό γίνεται υφάλμηρο, δηλαδή έχουμε το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Και κάθε χρονιά έχουμε προβλήματα μεγάλα, ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού και κουβαλάμε και σε κάποιες κοινότητες νερό, γιατί δεν φτάνουν, δεν επαρκεί αυτό που έχουμε στα δίχτυα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά εντάχει
0: και φαντάζομαι ότι τους θερινούς μήνες και εκεί ο πληθυσμός αυξάνεται με τους τουρίστες, άρα και οι ανάγκες ουσιαστικά αυξάνονται για νερό.
2: Πολλαπλασιάζεται.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν θα προχωρήσετε και στη λήψη κάποιων άλλων μέτρων για αυτούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Δηλαδή, εάν σπαταλούν το νερό εν τέλει, ή θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα. Εμάς το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό. όσο σπαταλούν νερό, τόσο αυξάνεται το τιμολόγιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα αντικίνητρο για να κάνουν σπατάλη στο νερό. Το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις που κάνουν μεγάλη, φαίνεται αυτό που λέμε εμείς που κάνουν, αρδεύουν δηλαδή ελιές ή οτιδήποτε άλλο, τους θα επιβληθεί πρόστιμο και γίνεται και κάποια. Κάνουμε αυτό που λέμε, βγαίνουν οι πρόεδροι, βγαίνουν ένα κλιμάκιο και λένε σε αυτούς που το κάνουν να το μειώνουν. Ένα μεγάλο θέμα που σας είπα είναι το νερό που δαπανάτε ή σπαταλάτε κατά τη γνώμη μου όταν πλένουν τις αυλές τους κάθε καλοκαίρι ή στα σπίτια ή και σε μεγαλύτερες επιφάνειες.
0: Μάλιστα.
2: Για καθαρισμό ή για να δροσίζονται. Το νερό δεν είναι γι' αυτό. Το νερό είναι πολύτιμο.
0: Και θα πρέπει να μην το σπαταλούμε.
2: Δεν είναι άπειρο το νερό. Εκτός του ότι είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να το σεβόμαστε κιόλας. Για να μην το σπαταλάμε. Μάλιστα. Αυτή την πολυτιμότητα λοιπόν του νερού δυστυχώς ο Έλληνας δεν την έχει. Και πρέπει να του επιβληθεί με κάποιους τρόπους και γενικότερα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό εμείς σου εφιστούμε την προσοχή κάθε χρονιά.
0: Μάλιστα.
2: Κάνετε αυτό, κάνετε γιατί μέχρι εκεί είναι τα όρια που μπορεί ο Δήμος να σας παράσχει νερό. Δεν έχει παραπάνω, δεν υπάρχει. Ούτε μπορούμε να το γεννήσουμε. Όσο για τις αφαλατώσεις που άκουγα πριν, ναι, μπορεί να γίνουν, αλλά και εκεί το νερό είναι ακριβό, με μεγάλη ενέργεια που καταναλώνουμε και δεν είναι καθόλου εύκολο. Mm-hmm. Και πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε το αγαθό που το έχουμε τώρα και το έχουμε ακόμα από γεωτρήσεις, χωρίς να σπαταλάμε, χωρίς να ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού. Αυτό που σας είπα,
0: ναι,
2: όσο περισσότερο νερό σπαταλάμε, τόσο πολύ ανεβαίνει η αγωγημότητα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Εκτός από την ίδρυψη έχουμε και πολλά στρέμματα αρδευόμενα, πορτοκαλιές, ελιές κτλ. Υπάρχουν και πολλές γεωτρήσεις ιδιωτικές που κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Δήμος ότι καταναλώνει νερό.
0: Υπάρχουν
2: ο Δήμος
0: και
2: καταναλώνει ένα 10%, το 90% είναι από άρδευση. Και κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια στα αρδευόμενα κτήματα να αλλάξει ο τρόπος άρδευσης, να μπουν στα λάκτες για να μειωθεί η κατανάλωση του νερού.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Και επειδή αφού ασχολείστε, θα ακούτε πολλά. Εμείς δεν έχουμε διαρροές νερού να το χάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε καλύψει τα δίχτυα τα δικά μας.
0: Κύριε Τριχύλη, ναι. Ναι, σας ακούω, ολοκληρώστε.
2: Να μην λέω εγώ συνέχεια.
0: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και όχι μόνο εγώ φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, σε αυτή την συζήτηση που κάνουμε. Θα έχουμε και άλλες αφορμές για να πούμε και περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προς το παρόν, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα. Ναι.
2: Μια στιγμή.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί έζησα αρκετά χρόνια εκεί πάνω και καλά. Και να πω για το προηγούμενο σχόλιο που είπατε, ότι η κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης απλοποιεί χρονικά κυρίως κάποιες διαδικασίες για να μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις ή αφαλατώσεις σε συντομότερο χρόνο.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Τίνο. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Τίνου, ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς. Κύριε Κροντιρά, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Τίνο.
0: Και όπως ακούσαμε, και η Τίνος έχει ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως και η Αλόνισος, για λόγω λειψιδρίας. Το ότι έχετε ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ακούσαμε και τον κύριο Τριχύλη από τον Δήμαρχο Μονεβασιάς, που είπε ότι αυτό ουσιαστικά σας διευκολύνει χρονικά για κάποιες εργασίες.
3: Γραφειοκρατικές, παράκαψη χρονοβόρων γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό ήταν το νόημα που κηρύχθηκε η Τίνο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα.
3: Δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε με διαδικασίες εξπρέτ, σε γενικές αφαλατώσεις, στην αγορά νέων μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και στην άμεση επισκευή και συντήρηση των δικτύων ίδρυψης με διαδικασίες εξπρέτ. Αρκεί να σας πω ότι ήδη εμάς υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων για προμήθεια αφαλατώσεων που προσπαθούμε 2 χρόνια να τις τοποθετήσουμε και ακόμη μετά από ενστάσεις σε ενστάσεις βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Αυτή τη λογική έχει κήρυξη της Τίνος κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να οχυρωθεί το νησί μας, να η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί μας. αυτή ήταν και η λογική και γι' αυτό το επιδιώξαμε και το θεωρώ σημαντικό για το νησί μας, γιατί η λειψιδρία δεν αφορά μόνο τους τρεις μήνες, δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι, αφορά τα επόμενα χρόνια και η λογική μας είναι να φέρουμε τις λύσεις πιο γρήγορα και να επαναλάβω να οχυρωθεί δρευτικά το νησί μας.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτή την περίοδο, κύριε Κροντιρά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα? Γίνονται διακοπές νερού στο νησί κάποιες ώρες?
3: Όχι, δεν γίνονται διακοπές νερού, ούτε προβλέπονται να γίνουν το καλοκαίρι. Διαχειριζόμαστε πολύ καλά την κατάσταση. Απλώς εμείς αυτό που θέλουμε είναι προσέχουμε για να έχουμε. Δηλαδή κάνουμε όλες τις κινήσεις για να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Να μην υπάρχει σπατάλη ουσιαστικά.
3: Ναι, εντάξει, εννοείται να μην υπάρχει σπατάλη. Η λογική της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βοηθάει σημαντικά στο να... Η άποψη που έχει ο Δήμος ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι πισίνες οι ιδιωτικές, θεωρώ ότι στην Τίνο δεν χρειάζονται, ότι θα πρέπει να ελαττωθούν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, ότι θα πρέπει τεράστιοι κήποι με τα γκαζό που υπάρχει μια έξαρση στο νησί να σταματήσουν και θα πρέπει να μας γίνει βίωμα πλέον ότι για το νερό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει και εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του νησιού μας να έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κροντιρά. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς ισχύει η δέσμευση για την παράδοση μέχρι τέλος Ιουλίου στην κυκλοφορία των 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, σύμφωνα πάντοτε και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα ουσιαστικά, τα οποία αφορούν τον Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Τώρα, από εκεί πέρα, πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Επίγευσης Εργασίας, ο Υφυπουργός Υποδομών, ο Νίκος Ταχιάου, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας εδώ στον νομό Λασιθίου. Ο Υφυπουργός αμέσως μετά την προσγείωσή του στο δρόμο του Ηρακλείου κατευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο εργοτάξιο της εταιρείας που κατασκευάζει το δρόμο. Παραβρέθηκε εκεί και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο εργοτάξιο όπου συζήτησε με παράγοντες, με στελέχη της εταιρείας, μηχανικούς, τεχνικούς για την πορεία των έργων. Δήλωσε λοιπόν ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα της Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Είναι το τμήμα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου, ένα από τα τμήματα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Αναφέρθηκε ο Υφυπουργός βέβαια και στις οκτήσεις που υπάρχουν στο τουρισμό από την κατασκευή του έργου και δήλωσε ότι θα πρέπει αυτές να μειωθούν, να τις επεξεργαστεί καλύτερα η εταιρεία προκειμένου να υπάρξει η λιγότερη πίεση στην τουριστική αγορά. Υπάρχουν παράπονα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επιτέλους ένα σύγχρονο δρόμο, τουλάχιστον το πρώτο τμήμα του από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Το δύσκολο κομμάτι αφορά με τα πολλά τεχνικά έργα, αφορά ουσιαστικά το Νεάπολη Τάρμαρο. Εκεί έχουμε γέφυρες, έχουμε σύραγγες, είναι δυσκολότερο το έργο αυτό. Τουλάχιστον θα παραδοθούν, όπως δήλωσε και ο Υπουργός, μέχρι τέλος Ιουλίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσον. Φωτιά έχουμε τώρα στην Φωκίδα. Επιχειρούν εκεί 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην ξηρολίμνη Φωκίδας και έχει σημάνει φυσικά συναγερμός στην πυροσβεστική και έχουμε αυτές τις ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήδη εκεί στην περιοχή να επιχειρούν για οτιδήποτε νεότερο φυσικά. Θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Εμείς να πάμε τώρα στην Χίο, καθώς νέα στοιχεία για το ναυάγιο του περασμένου Φεβρουαρίου ανοιχτά της περιοχής Μυρσινίδη στη Χίο φέρεται να έχουν οι συνήγοροι υπεράσπισης του φερόμενου ως διακινητή που θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την προσεχή Παρασκευή. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο για να μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο, να πούμε λοιπόν ότι οι δύο δικηγόροι του Μαροκινού, οι κύριοι Αλέξη Γεωργούλης που είναι από τη Χίο και Δημήτρης Χούλης από τη Σάμο, επιλέγουν μάλιστα τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να παραχωρήσουν αυτή τη συνέντευξη τύπου. Όπως αναφέρουν, μετά από 4 και πλέον μήνες αδιάκοπης εργασίας, είναι σε θέση να παρουσιάσουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Τακτοφυλακής. Θα θυμίσουμε ότι είχαμε τότε μία λέμβο με 40 πρόσφυγες και μετανάστες, 15 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους και που ο Μαροκινός, τον οποίο βρίσκονται να υπερασπίζονται, έχει κατηγορηθεί ως διακινητής και είχε μάλιστα προφυλακιστεί τότε. Αυτό σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους θα μένουμε να δούμε τι στοιχεία θα παρουσιάσουν την Παρασκευή. Αυτό το αφήγημα δεν ευσταθεί, ότι δηλαδή η βάρκα με τους πρόσφυγες και μετανάστες έπεσαν πάνω στο σκάφος του λιμενικού σώματος. Αναφέρουν και είχαν ζητήσει, είχε τεθεί από την δική του την πλευρά ως πραγματογνώμονος ναυτιλίας ο εναποστρατεία ναύαρχος του λιμενικού σώματος Νικόλαος Πανός, ο οποίος θα βρίσκεται σε αυτή τη συνέντευξη τύπου μαζί με το επίσης τεχνικό σύμβολο Φίβο Σιμεωνίδη, για να παρουσιάσουν αυτά τα στοιχεία και να πέσει φως περισσότερα στην υπόθεση που βέβαια εκκρεμεί το δικαστήριο που έχει να κάνει με τον 31 ετών Μαροκινό, ο οποίος, όπως είπαμε, κατηγορείται για διακινητής. Μάλιστα, να πω δίκιο ότι την επομένη συνάντευξη τύπου στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στοιχείο, ο κύριος Κούλης είναι μεταξύ ομιλητών σε ένα από τα τραπέζια που διοργανώνεται, οπότε και από κοντά τουλάχιστον στοιχείο πιθανότατα θα ακούσουμε αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν να παρουσιάσουν την Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Συνεχίζεται τώρα η ένταση στη Ζήρια Αιγυαλίας γύρω από την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, με τους κατοίκους να παραμένουν σε κινητοποιήσεις και να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο έργο. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για 12η ημέρα παραμένουν εκεί, τηρώντας βάρδιες μεταξύ τους, τα άτομα που βρίσκονται στην επιτροπή αυτή που έχει συσταθεί από τους κατοίκους, αντιδρώντας την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας γιγαντιών διαστάσεων, όπως μου είπαν, φτάνει τα 180 μέτρα από τις μεγαλύτερες, στην Άνω Ζήρια της Αιγυαλίας. Είναι μια περιοχή με ένα δάσος, το δάσος της Ζήριας, και σύμφωνα πάντα με την Επιτροπή υπάρχουν παραβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα από την εταιρεία που έχει ουσιαστικά αντιμετωπίσει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής εκεί του δάσους, όπως επίσης και παραβάσεις περιβαλλοντικής ουσίας. Έτσι λοιπόν βρίσκονται εκεί, έχουν προσφύγει, πρέπει να σας πω, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Δήμος Αιγυαλίας. Έχει ανακαλέσει ήδη η πολεοδομία του Δήμου την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας που είχε εκδώσει αρχικά. Και έχουμε τους κατοίκους που εκφράζουν την αντίθεσή τους με συγκεντρώσεις. Δεν φεύγουν εκεί νύχτα μέρα, παραμένουν εκεί με βάρδιες. Αυτό που ζητούν είναι οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να εφαρμόσουν τον νόμο και να ελεγχθούν οι πολεοδομικές παραβάσεις και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Έχουν κάνει μήνυση και έχει παρέμβει και η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία έχει δώσει εντολή για προκατακτική εξέταση προκειμένου να εξεταστεί το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Η αντίθεσή τους έχει να κάνει με μια τεράστια οικολογική, όπως λένε, περιβαλλοντική καταστροφή και στην ευρύτερη περιοχή που έχουν γίνει διανοίξεις δρόμων που ξεπερνούν και τα 5 μέτρα. Τώρα να σου πω κάτι συμπληρωματικά με το προηγούμενο θέμα που είπε σχετικά με τη φωτιά στην Υποκίδα. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή η περιοχή είναι δύσβατη πάρα πολύ, γι' αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του ελικοπτέρου. Είναι ορεινά από την περιοχή του Γαλαξιδίου προς την Βουνιχώρα και πιθανότητα προκλήθηκε σήμερα το πρωί από κεραυνό, γιατί είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Ιθάκης για την επιβολή εξοντοτικών, όπως υποστηρίζει, προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας τόσο σε πολίτες όσο και σε επαγγελματίες. Από την ΕΡΤΕ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Η επιστολή είναι από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σταύρος Παθή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων Νίσων, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση προς τον Βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νίσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Απόδημου Ελληνισμού και τους Δημάρχους Αργοστολίου, Λειξουρίου, Σάμι στην Κεφαλονιά και Ιθάκης παράλληλα. Με την επιστολή αυτή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθο ο κύριος Σπαθής, προσπαθώ, λέει, να μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την πρωτοφανή εκστρατεία ελέγχων, για παράδειγμα μεταφορά τουριστών με οχήματα τύπου βαν, από τις αστυνομικές αρχές, τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες. Το Επιμελητήριο, όπως είπε, τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες οφείλουν να πράττουν τα δέοντα όσο ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι έλεγχοι καταλήγουν στην επιβολή εξοπλιστικών και δυσανάλογων προστήμων, ακόμη και για ίσονο σημασίας παραβάσεις. Τόνισε ότι δυστυχώς η πραγματικότητα στα νησιά μας είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και οικογενειακές, προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις συνέπειες της παραδεδομένης οικονομικής κρίσης. Η εμφάνιση μιας ελεκτικής συμπεριφοράς που εξαντλεί κάθε όριο αυστηρότητας χωρίς ελαστικότητα ή κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων επιφέρει ένα ακόμη κέριο πλήγμα στην τοπική οικονομία. Όπως υποστηρίζει ο κ. Σπαθής, τα πρόστιμα που επιβάλλονται συχνά ισοδυναμούν με τα έσοδα πολλών μηνών για μια μικρή επιχείρηση. Τα εξοδοτικά πρόστιμα δεν οδηγούν στη συμμόρφωση, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Προτρέπουμε, λέει, προσέξτε, οι έλεγχοι να έχουν περισσότερο προληπτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί ως προστάτης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, αλλά όχι ως εισπρακτικός μηχανισμός τιμωρίας. Τέλος, επισήμανε ότι ζητούμε την άμεση παρέμβαση όλων των αρμοδίων για να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόδωση πολιτών και επαγγελματιών και να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα και κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου για τα νησιά μας. Ένα θέμα πάντως που είναι υποσυζήτηση, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ανοχή από τις αρχές στην ανομία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του ΕΚΑΒΡΟΔΟΥ σε Ελευθέριος Φερεντίνος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, κατά την οποία σκοτώθηκε ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι ήταν μια αλητή τελετή στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Ρόδου, από την οποία δεν έλειψε βέβαια η συγκίνηση, γιατί παρούσα στην εκδήλωση ήταν η σύζυγος του διασώστη με τα δύο παλικάρια της, τα οποία έκαναν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, η πινακίδα καλυμμένη από την ελληνική σημαία. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν μια τιμή και καλώς αποδόθηκε 24 χρόνια μετά. Πρόκειται για την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στις 17 Ιουνίου του 2002 στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Ήταν ένα ελικόπτερο Αγκούστα 109. Είχε απογειωθεί από την Ανάφη προκειμένου να μεταφέρει ασθενείς στο νοσοκομείο της Ρόδου. Λίγα λεπτά μετά χάθηκε από τα όργανα τα πτυτικά και κάποιες ώρες αργότερα βρέθηκαν τα συντρίμια στο όρος Βίγλα, όπως είπαμε. 5 ήταν οι άνθρωποι που έχασαν σε εκείνη την τραγωδία τη ζωή τους. Ήταν ο γιατρός του ΕΚΑΒ Χρήστος Αντίπας, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στέφαν Μάγερ, η ασθενής Άννα Δαμίγου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Ελευθέριος Φερεντίνος, το όνομα του οποίου, όπως είπαμε, δόθηκε σήμερα στο κτίριο του ΕΚΑΒ εδώ στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρόθεση τώρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου στον κόλπο της Χαρίτσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους κατοίκων και πολίτες που διαφωνούν με το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτα έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
4: Το θέμα θα συζητηθεί, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε απόψε. Είναι το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης. Μια συζήτηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία πολιτών που έχουν εκφράσει τις τελευταίες μέρες πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για τον σχεδιασμό, ζητώντας να προηγηθούν των όποιων αποφάσεων απαραίτητες επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ο Πολιτικός Σύλλογος της Χαρίτσας έχει μάλιστα απευθύνει ένα δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στη συνεδρίαση, εκφράζοντας και την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της μαζικής εγκατάστασης ναυπετών στον κόλπο. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η περιοχή αποτελεί τμήμα της ιστορικής και πολιτικής ταυτότητας της πόλης και προειδοποιεί για κινδύνους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλίωσης του τοπίου, αλλά και περιορισμού της ελεύθερης χρήσης του θαλάσσιου χώρου. Παρέμβαση για το θέμα πραγματοποίησε και ο Πολιτικός Σύλλογος της πόλης Αντιάκομο, ο οποίος επισημαίνει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε τεχνικές ή οικονομικές παραμέτρους, αλλά να βασιστεί και σε μελέτες, όπως η μελέτη θερούσας ικανότητας, περιβαλλοντική τεκμηρίωση, ο δημόσιος έλεγχος, μια ουσιαστική διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτελεί το αίτημα να μην προχωρήσει οποιαδήποτε παροθέτηση ή εγκατάσταση ναυπετών, χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Τώρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού, που αναμένεται να εισηγηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το βράδυ, υποστηρίζει ότι όσοι αντιδρούν δεν είναι ενημερωμένοι και πως με την παρέμβαση αυτή στον κόλπο της Χαρίτσας θα προστατευτεί το περιβάλλον, κάτι που δεν γίνεται σήμερα, που βαίνουν τα σκάφη αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο. Ουσιαστικά οι θέσεις που θα παραχωρηθούν στα σκάφη είναι 100, από τις οποίες θα προκύπτει και ένα σοβαρό έσοδο για το Δήμο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν αύριο το πρωί εκπρόσωποι 6 συνολικά επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος έχει περισσότερα. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Λάρισας, η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Λάρισας, ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης, η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας αλλά και το Σωματείο Ταξί της Λάρισας πραγματοποιούν αυτή την κινητοποίηση αύριο στις 8 η ώρα το πρωί έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αλλά και της εφορίας στη συνοικία της Φιλιππούπολης, με αφορμή βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και στο σχετικό τους κάλεσμα παραχώρησαν χθες και μια συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των διοργανωτών φορέων χθες το απόγευμα. Η κυβέρνηση, ενώ έχουμε, όπως η ίδια παραδέχεται, συνθήκες συνθήκες έντονων οικονομικών αλλά και γεωπολιτικών αναταραχών, δυναμώνει την επίθεση εναντίον μας αντί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβένουν και τα καύσιμα με τις εμπορευματικές μεταφορές καταγράφουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 10 έως και 20%. Και βεβαίως το εισόδημα των εμπόρων και όλων βεβαίως των αυτοαπασχολουμένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών μειώνεται, ενώ τα λειτουργικά έξοδα συνεχώς αυξάνονται. Οι ίδιοι βεβαίως υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της μέσω από τις φορολογίες αλλά και της ψηφιακής γραφειοκρατίας, η οποία έρχεται να προσθέσει νέα βάρη στις πλάτες των ήδη καταπονημένων μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, καθώς και ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρύθμιση με δόσεις στο 10% του εισοδήματος για χρήση φορέα και εύκα και βεβαίως επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές μέχρι και το 2025. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημογραφικό αλλά κυρίως οικονομικό? Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπου τα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων και τη γύρανση του πληθυσμού συνδέθηκαν άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν όλοι οι νέοι. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου ήταν το δημογραφικό πρόβλημα, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία για τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα, αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος. Κατά την εισήγησή του, ο κ. Κοντζαμάνη στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική μείωση της γονιμότητας, επισημένοντας ότι οι διαδοχικές γενιές αποκτούν όλο ένα και λιγότερα παιδιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω στο 1960 έφεραν στον κόσμο κατά μέσο όρο περισσότερα από δύο παιδιά, ενώ οι νεότερες γενιές καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας. Οι γενιές που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσουν τον αναπαραγωγικό τους κύκλο με περίπου 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Τα στοιχεία για την Ήπειρο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 καταγράφτηκαν μόλις 1.790 γεννήσεις, όταν οι θάνατοι ανήλθαν σε 4.198, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περισσότερων από 2.300 κατοίκων μέσα μόλις σε ένα χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Την έντονη αγανάκτηση καταστηματαρχών αλλά και πολιτών στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει προκαλέσει η απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να εκτελέσει εν μέσω της τουριστικής περίοδου εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, τα γνωστά λιοντάρια. Το μνημείο, το οποίο καθημερινά αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες, έκλεισε ευνηδιαστικά χθες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ στο Ηράκλειο. Γιώργο.
7: Και ο χθεσινός ευνηδιασμός και οι σποραδικές αντιδράσεις πήραν σήμερα τη μορφή επίσημης διαμαρτυρίας του συνόλου σχεδόν των τοπικών τουριστικών φορέων. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα μια κοινή ανακοίνωση. Μιλάμε για το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τους ξενοδόχους, τους ξενοδόχους υπαλλήλους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους εκπροσώπους του επισιτισμού, συλλόγων τουριστικών από άκρους άκρης το Ηράκλειο και την Κρήτη, που διαμαρτύρονται έντονα για τη χθεσινή ευνηδιαστική απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να κλείσει με περίφραξη το εμβληματικό μνημείο των λιονταριών, την Κρίνη Μοροζίνη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι το σήμα κατά τεθέν της πόλης και ένα μνημείο που για αιώνες είναι ταυτόσιμο με την ιστορία του Ηρακλείου. Για να σας δώσω την εικόνα, η περίφραξη που τοποθετήθηκε είναι αντίστοιχη μιας απλής πρόχειρης περίφραξης που βάζει κάποιος σε ένα κοτέτσι ή σε ένα χωράφι. Αυτή είναι η εικόνα που συναντούν οι τουρίστες στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εν μέσω της τουριστικής περίοδου είχαμε αυτή την εξέλιξη, διότι υπάρχει μια πληροφορία ότι αν δεν γινόταν τώρα τα έργα θα χανόταν τα κονδύλια. Ωστόσο, οι φορείς τονίζουν ότι το Ηράκλειο και η πολίτες του απαιτούν σεβασμό και προγραμματισμό των έργων για να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες εν μέσω καλοκαιριού και των έκπληκτων τουριστών που είδαν το μνημείο των λιονταριών να περικλείεται από ένα κοτετσόσημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αυξημένες εμφανίζονται οι ανάγκες σίτησης ευάλωτων πολιτών στην Λέσβο, με ολοένα περισσότερους ανθρώπους να απευθύνονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
8: Πράγματι, δίκη, αυξημένες είναι οι ανάγκες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Λέσβο, όλο και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται στις κοινωνικές δομές για βοήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλίνης και Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Πανός, στον Δήμο Μυτιλίνης διατίθενται καθημερινά περίπου 95 μερίδες φαγητού στα συσίτια, ενώ οι ανάγκες είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Συγκεκριμένα χρειάζονται ακόμη 100 μερίδες για τον Δήμο Μυτιλίνης και ακόμα 40 για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που μέχρι σήμερα διαθέτει 50 μερίδες. Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Mm-hmm. Ενώ να σου πω ότι έχει γίνει μια συνεργασία με τον Σύνδεσμο και με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Hopri News, mm-hmm. η οποία θα προσφέρει κάθε μήνα φρέσκα βιολογικά λαχανικά σε 100 ωφελούμενους, προκειμένου να ενισχύσει τις υπηρεσίες προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. «Δείπνο με δύο εμπριστές» είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που παρουσιάζεται απόψε από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Βέρειας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η θεατρική ομάδα Πασπαρτού του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας παρουσιάζει αυτό το σύγχρονο θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία της Βασιλικής Ζόκου. Ένα έργο που καλεί τους θεατές να σκεφτούν πόσο εύκολα συνηθίζουμε καταστάσεις που κανονικά θα έπρεπε να μας προβληματίζουν. Μέσα από το χιούμορ και τους ανατρεπτικούς χαρακτήρες που θυμίζουν γνώριμες πλευρές της καθημερινότητάς μας, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μιλάει για τις επιλογές, τους φόβους και γενικότερα τις στάσεις που κρατάμε απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μια παράσταση που ψυχαγωγεί, προβληματίζει και αφήνει το κοινό με αρκετή τροφή για σκέψη. Τι χρειάζεται λοιπόν για να καταστραφεί ένας κόσμος, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σκηνοθετικό σημείωμα. Μερικές φορές όχι μια ξαφνική εισβολή, αλλά η δική μας άρνηση να δούμε το προφανές. Η παράσταση φιλοξενείται σήμερα το βράδυ στις 9, στη σκηνή Οδυσσέας Γωνιάδης της Αντωνιάδιους Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέρεια, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 5 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με το υπέροχο ντουέτο της Sandra Day και του rapper Common από το soundtrack της ταινίας Marshall, που ήταν και υποψήφιο για Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού το 2017, ακούσαμε το Stand Up For Something και έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα. Και έχουμε πει πολλές φορές από αυτή εδώ την εκπομπή ότι το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Curtis Harding έχει πολλά ωραία τραγούδια. Απολαύσει το The Power, το Out in the Black και εδώ ακούμε το Time. 6 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

το χρόνο τραγουδήσε ο Curtis Harding Time εδώ στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Η υπέροχη Βίβια Νικολοπούλου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και άκουγα το Γιώργο Μουχταρίδη που έκλεισε τη σημερινή του εκπομπή με μία από τις πιο γοητευτικές φωνές της σύγχρονης βρετανικής soul αλλά και folk σκηνής, τη Λονδρέζα Olive Jones. Ντεμπούτο άλμπουμ έχει τίτλο For Mary. Θα την ακούσουμε και εμείς. Εκείνος έπαιξε το A Woman's Heart. Εμείς θα ακούσουμε το Plains. Καλησπέρα σε όλους.

Από την περσινή εξαιρετική συνεργασία των Hermanos Gutierrez και του Leon Bridges στα φωνητικά ήταν το Elegantly Wasted στο μεσημέρι της Τετάρτης 17 Ιουνίου με αραιή συννεφιά σήμερα στην Αττική, 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή και πρόβλεψη για βροχή ή και καταιγίδα αργότερα. Δεν μας νοιάζει γιατί έχουμε το νέο single του Gitkin αμέσως τώρα με τίτλο Night Tripper και μας αρέσει πολύ. Καλησπέρα σε όλους.

Τι ωραία και λυτή μελωδία, έτσι γεμάτο αθώα περιέργεια, τραγουδούσε το 1970 ο Σίξτο Ροντρίγκες I Wonder εδώ στον κόσμο 93,6. Και εδώ ζεστά φωνητικά απαλή μελωδία από τα αδέλφια Mellows, Let It Grow.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Εντάξει, εντάσσεται και αυτό στα αγαπημένα αυτή τη περίοδου. Let Your Love από το συνεργατικό άλμπουμ των Κούτιμαν και Ντέκελ, το Hope. Για το καλωσόρισμα στο δεύτερο ημίωρο, ακούτε πάντα κόσμο στου 93,6, 34 λεπτά μετά τι 2, με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τι μουσικέ. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται το ψυχεδελικό Soul Project των Los Sundowns. Πίσω από το οποίο βρίσκεται ο βραβευμένος με γκράμι κιθαρίστας και παραγωγός, ο Μπέτο Μαρτίνες. Επιρροές από τη Λατινική Αμερική και την ψυχεδέλεια των 60s και 70s. Ακούμε Κέρεμε, καλησπέρα και πάλι.

Κυκλοφορία του 2026, ο Γάλλος στη Γουαγιό με το Electric Spanish από το άλμπουμ Outsider. Και πίσω στο 1968 με τον Clarence Carter αμέσως τώρα. Μία από τις σπουδαίες φωνές της Southern Soul, ο Clarence Carter, εκγενετής τυφλός εδώ στο Sleepaway.

Έχουν καινούριο άλμπουμ οι Black Keys στο Peaches που είναι γεμάτο με διασκευές. Εδώ όμως τους θυμηθήκαμε από το 2010 και εκείνο το εκπληκτικό άλμπουμ των Brothers που νομίζω τους σύστησε έτσι σε περισσότερο κοινό. Τεράστια επιτυχία το Tighten Up. Ο Τζον Μπατίστα αμέσως τώρα με το Master Power από το δικό του βραβευμένο άλμπουμ, το World Music Radio, ακούμε Master Power.

Ακούτε Κόσμος.

αυτό αγαπημένο της τελευταίας περίοδου, έτσι disco, oriental disco από την Corinne και τον Habibi Sly, ήταν το Orient Express και εδώ το διαχρονικά αγαπημένο από τον Καρουάν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το καλοκαίρι του 2021. Αυτό το κομμάτι De Principio Afinam Paranoia και από την Ισπανία το καλώς ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 4 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο είτε από τους 93,6 είτε μέσα από τις τηλεοράσεις είτε μέσα από το ERTECO, όλα τα ραδιόφωνα της ERT, όλες έτσι. Ακούτε πάντα κόσμο είτε από τους 93,6 είτε μέσα από τις τηλεοράσεις είτε μέσα από το ERTECO, όλα τα ραδιόφωνα

Πως η ζωή είναι γεμάτη από μικρές απολαύσεις. Μόνο στο Instagram λοιπόν θα βρείτε διπλές προσκλήσεις για αυτήν την επανακυκλοφορία και μάλιστα στο Cineflare για την παράσταση για την προβολή της Παρασκευής 19 Ιουνίου. Κάντε ένα like, βρείτε το σχετικό post και θα σας κατευθύνει για το πώς μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Επίσης στο Instagram του Κόσμος έχουμε διπλές προσκλήσεις για το show του stand-up comedian του Kevin Bridges, ένας από τους πιο δυναμικούς εκπροσώπους του σύγχρονου βρετανικού stand-up, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα 22 Ιουνίου, εμφανίζεται στο Floyd, από τους πιο αιχμηρούς και δημοφιλείς stand-up comedians της χώρας του. Έρχεται με την παράσταση Here If You Need Me, φέρνοντας μαζί του κάτι παραπάνω από μερικά αστεία. Φέρνει μια ολόκληρη κοσμοθεωρία. Διπλές προσκλήσεις λοιπόν για αυτή την παράσταση, η οποία είναι εννοείται στα αγγλικά, θα βρείτε στο Instagram. Και εμείς έχουμε φύγει ήδη και βρισκόμαστε στη Γαλλία, La Maison Tellier.

Ταξιδέψαμε μέχρι τον Παναμά της δεκαετίας του 70 και συναντήσαμε τους Duncan Brothers που συνδυάζουν έτσι tropical funk και Latin ψυχεδέλη εδώ σε μια instrumental υπέροχη στιγμή τους με το κομμάτι Dreams από το 1977 που παραμένει ακόμα και μέχρι σήμερα ένας από τους πιο περιζήτητους θησαυρούς για τους συλλέκτες σπάνιων τροπικών ρυθμών. Και εδώ το ακαταμάχητο groove των Κρουάνγμπιν από το καλοκαίρι του 2022, αυτό μαζί τους και ο Leon Bridges ακούμε το B-Side.

Dad Has a Telephone ήταν οι Flying Stars of Brooklyn, New York, ένα soul project του Aaron Fraser, γνωστός μας από τους Duran Jones and the Indications, από τη σύγχρονη soul σκηνή και το επόμενο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Εγώ είμαι το αφεντικό, δήλωσε αστειευόμενος κατά την είσοδό του στη συνεδρία των ηγετών G7 στη Γαλλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Η Μόσχα στηρίζει τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, τονίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να τη σεβαστεί. Συνεχίζουν οι Ισραηλινές επιθέσεις σε πολλά σημεία στο νότιο Λίβανο. Μαχητές της Χεζμπολά εκτόξευαν τουλάχιστον 10 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή της Κφάρ Τεμπνίτ. Ταυτοποιήθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας στην Ιμαθία. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 6 ατόμων για κλοπές. Πάνω από 34.000 ευρώ η λία τους. Πέθανε στα 87 του χρόνια ο Ιταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνσμπουργκ, φημισμένος ειδικό στη μικροϊστορία. Και ο καιρός, αλλαγή από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες στο Αιγαίο 7 Μποφόρ έως 32 βαθμούς στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Έρατος Θένους 13, Παγκράτη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Με την εμβληματική Latin Soul επιτυχία των El Chicano από το 1970, Viva Tirado. Για το καλώς ορίσμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές.

τη σύγχρονη Latin σκηνή του Los Angeles, Jason Joshua και η μπάντα του EB Holders ακούμε Forget It. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονίστηκατε, καλησπέρα σε όλους.

και soul και jazz επιρροές εδώ και θυμίζει και λίγο Doors στην αρχή. Μ' αρέσει αυτό το κομμάτι των Tindersticks γιατί χτίζει την έντασή του σταδιακά. People Keep Coming Around από το album Can Our Love του 2001. Από τα πιο έτσι ατμοσφαιρικά και δυναμικά τραγούδια της δισκογραφίας τους, κινηματογραφικά έγχορδα θα ακούσουμε και στο επόμενο κομμάτι. Το συνηθίζει άλλωστε ο Τζόναθαν Τζερεμάια στις παραγωγές του.

μια υπέροχη φωνή από τη σκηνή τη σύγχρονη indie soul Σκοτσέζα Brooke Comp εδώ με το single How Can I Tell You To Love Me More. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε να μεταφερθούμε στην Καλιφόρνια. Nick Waterhouse έρχεται με το Hide and Seek.

and Sick από το album The Fuller, ο Nick Waterhouse, και λίγα λεπτά πριν από τις 4 εδώ κάπου να σας χαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Θα τα πούμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς.

Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο δίωρο και εγώ σας αφήνω σήμερα με έναν αγαπημένο και του Nick Waterhouse και δικός μας. Από τους πρωτοπόρους της Soul και από το 1961 ο Solomon Burke, από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε 3 κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Πάολο Νουτίνη από το μακρινό 2009, είπαμε να έρθουμε σήμερα στο απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr, 8 λεπτά μετά από τις 4. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλώς ανταμώσαμε και σε αυτό το φωτεινό καλοκαιρινό απόγευμα Τετάρτης. Εδώ με τις μουσικές μας θα κάνουμε παρέα για αυτό το δίωρο, όπως κάνουμε όλα τα απογεύματα της εβδομάδας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και αυτό είναι από την περσινή δουλειά του Γκίσμο Βαρύγιας, ένας τραγουδοποιός που αγαπά πολύ το ελληνικό κοινό και εκείνος αγαπά τη χώρα μας. Into the Night, λοιπόν, από το άλμπουμ με τον πολύ ωραίο τίτλο The World in Color.

time to go λοιπόν, γιατί είναι ακριβώς αυτή η εποχή που θέλεις κατά κάποιο τρόπο να κλείσεις και υπολογιστές, να κλείσεις και κινητά, να αφήσεις την άκρη όλα όσα σε ζορίζουν και να φύγεις, να πας μακριά, να πάρεις το χρόνο σου και να αδειάσεις το μυαλό, να ξεκουραστείς. Αλλά είμαστε ακόμα εδώ, είναι Ιούνιος, οπότε υπομονή για όσους σχεδιάζετε διακοπές λίγο πιο μετά μέσα στο καλοκαίρι. Στο μεταξύ διάβαζα και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα για αυτό το άρθρο. Διάβαζα λοιπόν ένα κείμενο της Μάρος Παρασκευούδη σήμερα στο One Man που έχει τίτλο «Πώς να διατηρήσεις δροσερά τα φυτά και να βοηθήσεις τις μέλισσες στο μπαλκόνι σου». Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάμε πολύ συχνά για αυτά τα θέματα. Γράφει λοιπόν πως το καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε πόλεις με υψηλές θερμοκρασίες όπως η δική μας, τα μπαλκόνια μετατρέπονται εύκολα σε παγίδες θερμότητας. Οι επιφάνειες από μπετό, γυαλί και μέταλλο αντανακλούν τη ζέστη, ανεβάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία γύρω από τα φυτά. Το αποτέλεσμα είναι το χώμα να στεγνώνει γρήγορα, τα φυτά να στρεσάρονται και η ανάγκη για συνεχές πότισμα να γίνεται μεγαλύτερη. Και την ίδια στιγμή, οι υψηλές θερμοκρασίες και η περίοδη ξηρασίας επηρεάζουν και τις μέλισσες, οι οποίες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους επικονιαστές της φύσης. Περίπου το 1/3 της τροφής που καταναλώνουμε εξαρτάται άμεσα ή έμεσα από την επικονίαση, γράφει Μάρο Παρασκευούδη, γεγονός που καθιστά την προστασία των μελισσών ιδιαίτερα σημαντική. Έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς και να βρει και τρόπους με τους οποίους μπορεί κάπως να προστατεύσει τα φυτά του, τον μπαλκόνι του. Αυτά.

Ακριβώς αυτό, Calypso Blues λέγεται. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε θα πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο αυτή την ώρα, και θα επιστρέψουμε στις μουσικές μας. Μέχρι εκεί, Amy Morena, κάτι από τα παλιά. More Horizons, remix Club de Belucas.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης μετά τα Μάλγαρα προς Αθήνα εξαιτίας έργων στην Ξύλινη Γέφυρα που βρίσκεται στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του ορμού σύμφωνα με το CNN. Προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επίσης, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό υπαστιευόμενος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, της G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμα οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Κόσμος Radio.gr.

Black Pumas και το Colors, την επιστροφή μας στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6 δείχνει το ραδιόφωνο και rteco.gr επίσης μπορεί να δείχνει το κινητό ή ο υπολογιστής και κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Τετάρτης μέχρι τις 6. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social, για να μαθαίνετε τα νέα μας, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν εκεί και φυσικά γραπτά μηνύματα πάντα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, τη φωτογραφία σας, την παραγγελιά σας επίσης. Νέα Σμιθ κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Έχει τίτλο High. Τη φωνή.

It's Only Love, Ezra Collective και το νέο τους τραγούδι. Και διάβαζα τώρα πως ένα άρθρο μάλλον που έχει πάρει και πληροφορίες από το BBC, ένα άρθρο που ασχολείται με την ασφαλή στον κόσμο μας. Πώς είναι, λέει, να ζεις στις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου για το 2026? Αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσε το BBC, καθώς ο κόσμος μας έχει γίνει λιγότερο ειρηνικός σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με τον τελευταίο δείκτη παγκόσμιας ειρήνης. Η συνολική ειρήνη επιδεινώθηκε σε 99 χώρες, σηματοδοτώντας τη 12η συνεχόμενη χρονιά παγκόσμιας πτώσης. Ωστόσο, μέσα σε αυτή τη δυσμενή εικόνα, μια μικρή ομάδα χωρών συνεχίζει να ξεχωρίζει και ο δείκτης παγκόσμιας ειρήνης κατατάσσει 163 χώρες βάσει 23 δικτών, από τις στρατιωτικές δαπάνες και τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις μέχρι τα ποσοστά ανθρωποκτονιών και τις αντιλήψεις ασφάλειας. Και οι χώρες που επιτυγχάνουν τις καλύτερες επιδόσεις συνήθως συνδυάζουν χαμηλά επίπεδα βίας με καλά λειτουργικούς θεσμούς, υψηλή κοινωνική εμπιστοσύνη, καλές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και υψηλή ποιότητα ζωής. Έτσι λοιπόν το BBC μίλησε με κατοίκους από τις 5 πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου για να μάθουμε πώς βιώνουν αυτή την ασφάλεια στην καθημερινότητά τους και τι συμβάλλει σε αυτή την εικόνα. Πάντως, κρατάω τη λίστα με τις 5 πιο ασφαλείς χώρες, που είναι η Ισλανδία στην νούμερο 1 θέση, η Νέα Ισλανδία δεύτερη, τρίτη η Ελβετία, τέταρτη η Σλοβενία και πέμπτη η Ιρλανδία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική Διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Let the Sunshine In, και έβλεπα στο Αθηνόραμα ένα άρθρο για τα χόμπι των Αθηναίων και καταπιάνεται λοιπόν με μια σχολεία που δεν παίρνει από το μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Η πρώτη, λέει, επαφή μας με τις υφάντρες ήταν στο σχολείο. Στο μάθημα της ιστορίας μάθαμε για τις μυθικές μοίρες που έκλωθαν το νήμα της ανθρώπινης ζωής, γράφει η Σέβη Σαλαγιάννη. Αργότερα αποκτήσαμε εικόνες στις καλοκαιρινές διακοπές με τη γιαγιά και τις φίλες της να περούν χρόνο στον αργαλιό, και στις μέρες μας που λέτε η υφαντική αποτελεί ένα από τα χόμπι που μαθαίνει και εξασκεί το αθηναϊκό κοινό όλο και περισσότερο. Δεν παίρνει για το μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Πρόκειται για μια ενασχόληση που συνδυάζει την παράδοση μαζί με τη δημιουργικότητα και τη χειροτεχνία. Αλήθεια, εσείς έχετε κάποιο χόμπι? Ασχολείστε με κάτι στον ελεύθερο σας χρόνο, ή το ερώτημα πρέπει να είναι έχετε ελεύθερο χρόνο?

Bones και Michael Kiwanuka από το 2012, λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε για τις ειδήσεις και μετά τελική ευθεία. Θέλω όμως να στείλουμε και μια καλησπέρα σε εσάς που είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και μας γράφετε για την ακραία κίνηση, όπως μας λέτε. Υπομονή και μουσική αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουρά χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης προς Κατερίνη μετά τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς έχει διακοπή κυκλοφορία στο παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου εξαιτίας προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το κείμενο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που διέρευσε δεν αναφέρεται στα στενά του ορμού σύμφωνα με το CNN. Επίσης δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό υπαστιευόμενος Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, τη G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Συνελήφθη 16χρονο στο Μπαρτοράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Του άρπαξε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ που οι συνεργοί του διοχέτευαν σε ανταλλακτήριο χρυσού. Συνελήφθη η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ούτε κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sarah Vaughan, Whatever Lola Wants, ένα remix από Gotham Project, από εκείνα τα παλιά που δεν ακούγονται πολύ συχνά στα ραδιόφωνα, και είμαστε εδώ στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6, και μια καλή αφορμή για θερινό σινεμά αυτές τις ημέρες είναι μια ταινία από το 1995, μια θρυλική ταινία, το Μίσος, στη σκηνοθεσία Ματιέ Κασοβίτς με Βένσαν Κασέλ, στον απόϊχο των ταραχών εξαιτίας του βάναυσου ξυλοδαρμού ενός φίλου τους, τρεις νεαροί άνδρες περνούν ένα επεισοδιακό 24ωρο στα προάστια του Παρισίου, για να θυμηθούμε και την ιστορία, μια ταινία που πάλεται από κοινωνική αγανάκτηση, νεανική ορμή και κοφτερό ρεαλισμό, και μια ταινία που έδωσε φωνή στους μη προνομιούχους, κάνοντας έτσι διαχρονική τομή στο ευρωπαϊκό σινεμά, βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κανών και Σεζάρ καλύτερης ταινίας, και παίζεται αυτές τις ημέρες σε θερινά σινεμά, και είναι ωραίες οι επανεκδόσεις το καλοκαίρι.

Joy Crooks και ένα από τα τραγούδια με τα οποία την ξεχώρισαμε και την αγαπήσαμε από το 2021 ήταν. Και πάμε στην αγαπημένη μας πίστα, στο αγαπημένο μας παιχνίδι, ας το πω έτσι. Διάβαζε ένα άρθρο για τη συναισθηματική νοημοσύνη και γενικά ξέρετε ότι μας αρέσουν αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που νιώθουμε και με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και με τον τρόπο που αντιδρούμε πολλές φορές. Οπότε έβλεπα πως σύμφωνα με έρευνες του Harvard, παρόλο που η συναισθηματική η νοημοσύνη είναι ένα χάρισμα με το οποίο γεννιέται κανείς, υπάρχει λέει δυνατότητα και να καλλιεργηθεί ή να βελτιωθεί αν κανείς εξασκηθεί σε ορισμένες καλές συνήθειες. Και μία από αυτές είναι να αποφεύγεις να λες κάποια πράγματα, δηλαδή να σκέφτεσαι λίγο περισσότερο πριν πεις κάποιες φράσεις, και έχει 5 παραδείγματα, 5 φράσεων που πολλές φορές μπορεί κάποιος να πει, κυρίως να ακούσει και να βγει έξω από τα ρούχα του με κάποιο τρόπο, όπως η φράση «γιατί είσαι πάντα τόσο» και βάζεις δίπλα ό,τι θέλεις εσύ, όπως «γιατί είσαι πάντα τόσο γκρινιάρης» για παράδειγμα. «Μου είναι αδιάφορο». Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το «μου είναι αδιάφορο» και δεν ακούγεται καθόλου καλά. Επίσης η φράση «εγώ έτσι είμαι», «εγώ έτσι κάνω», «εσύ φταίς που είμαι έτσι» επίσης, και το «έλα ηρέμησε, δεν έγινε και κάτι». Εκεί νομίζω το τερματίζει. Πιο συναίσθημα δεν υπάρχει.

αυτό το δεν έγινε και κάτι. Μα πως λες δεν γίνεται αφού έγινε. Καλλιέργεια πάντως και εν συνέστηση.

Αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο θα έρθει η Κλαουντία Μάτο, λέγεται, ο επόμενο δίωρο εδώ στους 93,6 και στον αέρα του κόσμου μας. Οπότε μείνετε μαζί της, μείνετε στην παρέα του απογεύματος. Εμείς φεύγουμε, θα έρθουμε πάλι αύριο. Βλέπω ότι έξω θέλει πολύ υπομονή και γερά νεύρα. Έχει, πώς μας το είπατε εσείς, ακραία κίνηση στο Κηφισό. Κατακόκκινο είναι σε αρκετά σημεία του χάρτη η κατακόκκινη διαδρομή. Επίσης, πολλή κίνηση στη Μεσογείον, στην Κατεχάκη, στη Βουλιαγμένη, στην Παραλιακή. Λίγο καλύτερα τα βλέπω τα πράγματα στο κέντρο της πόλης. Κατακόκκινος και ο περιφερειακός στον Ημιτό. Αύριο λοιπόν, υπομονή, άνοιξε στους δρόμους, δυνατά τη μουσική και το ραδιόφωνο και θα φτάσουμε κάποια στιγμή. Αύριο λοιπόν, στις 4 πάλι μαζί εδώ στο Κόσμος. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marvin Gaye, Grand Laszlo, αυτό το edit στο Heard It Through the Grapevine. Με κίνηση πολύ το απόγευμα της Τετάρτης, με υγρασία φοβερή, με βροχή σε διάφορα σημεία, ζέστη. 17 Ιουνίου το τοπίο αυτό το ημισυνεφιασμένο και με βροχές να έρχονται. Κόσμος όμως τα ραδιοφωνά σας, φέρνει το χρώμα, φέρνει το καλοκαίρι. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Μέχρι τις 8, όπως κάθε απόγευμα, στο μικρόφωνο της μουσικής και Μπάμπης Ντούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Η Μπρου Κόμπ με νέο σίγγλ. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στον κόσμο.

Tears Won't Lie, λοιπόν, Brewcomb με νέο single. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στις σελίδες μας στα social media, Κόσμος 93,6 όπου και αν βρίσκεσαι. Social media υπάρχουν, τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber και εκεί διαβάζουμε μηνύματα και στο Viber. Καλή στο 210-6066-429, το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του Κόσμου. DJ MCD, Zoe Moretti, Paper Crown στον αέρα μας.

Newman, Man of the House. Στο 2026, αυτό το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε, διαβάζω εδώ στη Life. Η Καρία, η Οκινάουα και οι περίφημες Blue Zones έχουν παρουσιαστεί εδώ και χρόνια σαν σχεδόν μυθικά τοπία μακροζωίας. Μέρη όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, τρώνε καλύτερα, γερνούν πιο αργά και μοιάζουν να κρατούν κάποιο μυστικό που ο υπόλοιπος κόσμος προσπαθεί να αντιγράψει, να αγοράσει ή να μετατρέψει σε τρόπο ζωής. Ένα νέο όμως βιβλίο έρχεται να χαλάσει αυτή τη γυαλιστερή ιστορία, διαβάζω εδώ στη Life, το Morbid, The Banking Modern Science. Ο Saul Justin Newman, ερευνητής στο Institute of Population Aging του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, στρέφεται εναντίον πολλών όσα από όσα θεωρούμε δεδομένα για τους υπεραιωνόβιους και τα μυστικά μακροζωίας. Δηλαδή λέει ότι μπορεί να ήταν απλώς λάθη στα ληξιαρχεία. Υποστηρίζει ότι πίσω από πολλούς αιωνόβιους μπορεί να βρίσκονται λάθος ηλικίες, λάθος μητρώα και άνθρωποι που έμεναν ζωντανοί μόνο στα χαρτιά.

wants to live forever, έλεγε ο Freddie Mercury, Queen. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε αυτό το μοτίβο, λες και θα ζήσουν για πάντα. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν είναι τόσο τρόπο ζωής στην Ικαρία και σε όλα αυτά τα μέρη, που λέει και ο ερευνητής που έγραψε το βιβλίο, ότι τελικά ίσως να μην ισχύουν όλα αυτά. Αλλά μια άλλη έρευνα λέει ότι ο σκοπός κάνει τους ανθρώπους πιο υγιείς. Η δημιουργικότητα, κανείς που έχει βάλει στόχο κάτι. Μια ομάδα, σε μια ανάλυση που έγινε, μια ομάδα με το χαμηλότερο σκοπό ζωής είχε εθνισμότητα 36,5%, ενώ η ομάδα με το ψηλότερο μόλις 15,2%. Προσθέτει χρόνια. Ο στόχος, ο σκοπός, κάτι, ένας δρόμος που έχει χαράξει κανείς να φτάσει, η δημιουργικότητα. Λεβάν, Γκαμπριέλο Γκόστ, στον αέρα μας στη Γαλλία. Θα βρεθούμε τώρα, στο 2026 κυκλοφόρησε και αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνήσαμε ότι η δωρεάν διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της συμφωνίας και αυτό ξεκινά από τώρα, δήλωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά το πέρας της συνόδου των G7 στη Γαλλία. Η Ουάσιγκτον πιέζει το Πακιστάν και το Κατάρ να επιτρέψουν τη δημοσιοποίηση του μνημονίου κατανόησης, ακόμη και εντός της ημέρας, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Σε εφαρμογή από σήμερα, το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ, είναι ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης που δρούσε από το 2017. Συνελήφθησαν 7 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη και 71 συνδρομητές. Συνελήφθη 16χρονο στο Πορτοράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Recuerdos από τους Mavericks, Raúl Malo, που το χάσαμε πρόσφατα. 7 παρα 25 είναι, απογευματάκι Τετάρτης 17 Ιουνίου, με υγρασία, με κίνηση, με βροχή σε σημεία, η ζέστη όμως, ζέστη. Το καλοκαίρι 2026 είναι εδώ. Μπομπής Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτουλα θα είναι στο μικρόφωνο της μουσικής Μύρτσο 8, όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό. Οι Traveling Wilburys βρίσκονται στην κορυφή με το collection album τους το 2007, αυτή τη μέρα, 17 Ιουνίου. Αυτή η παρέα η φοβερή, super band, που αποφάσισαν μια στιγμή, one moment in time, να μαζευτούν όλοι μαζί, γιατί ήταν φίλοι. Αυτό έλεγε και ο Roy Orbison. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή, γιατί ήμασταν φίλοι και κάναμε αυτό που θέλαμε, να βρεθούμε παρέα. Ο George Harrison, ο Jeff Lynne, Roy Orbison, Tom Petty και Bob Dylan μαζί, έτσι. Handle with care. Η φήμη, η δυσκολία του να είναι κανείς διάσημος και να μην ξέρει αν έχει αληθινή αγάπη, αληθινή παρέα.

ότι οι Traveling Wilburys ήταν από τις πιο δυνατές super bands. Από τις ιδέες αυτές να μαζεύονται superstars μαζί σε μια μπάντα που πάντα κρατάει για ένα μικρό φεγγάρι, γιατί έχουν τις καριέρες τους, σιγά μένουν οι Traveling Wilburys, ο Bob Dylan είναι μέσα. Bob Dylan, Roy Orbison, George Harrison και Tom Petty. Τώρα φοβερό και Jeff Lynne. Αλλά ας πάμε και σε άλλο ένα super band που ήταν και αυτό ωραία στιγμή, ωραίο moment in time, να απολαύσουμε τους Highwaymen. Desperados Waiting for a Train, Willie Nelson, Johnny Cash, Chris Christopherson, Waylon Jennings.

Μονσάντο. Κλάν, ακούσαμε Destino στον κόσμο στη συντονισμένη irteco.gr. Ο κόσμος όλος της ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται και σε ένα μόνο application. Με ένα κλικ ακούς όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλες τις εκπομπές του κόσμου, την ώρα που το θέλεις εσύ. Ζωντανά και on demand. Πλησιάζουν οι μέρες, δηλαδή 21 Ιουνίου. David Byrne. David Byrne ζωντανά στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Κυριακή. Αυτή την Κυριακή λοιπόν. Τέτοια γιορτούλα θα γίνει στο Σταύρο Νιάρχο εκεί στο ξέφωτο.

Κουάλες, Λα Ρασόν, εδώ μαζί με Ναταλία Λαφουρκάδα και Mexican Institute of Sound, ο David Byrne, 21 Ιουνίου. Ζωντανά την Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στην Τεχνόπολη, τον Ιούλιο θα δούμε Ναΐκα. Ναΐκα και Καλάς μαζί εδώ, στο Bam Love, από το άλμπουμ Ex Voto που κυκλοφόρησε μόλις.

Κουρέλας και Ναϊκά. Ναϊκά θα τη δούμε 12 Ιουλίου ζωντανά στην Τεχνόπολη. Η τεχνητή νοημοσύνη φτάνει ήδη σε διάφορα σημεία λίγο φοβιστικά, θα λέει κανείς, ιδιαίτερα στη μουσική, γιατί γίνονται καλά καλά πράγματα στη μουσική. Υπάρχουν, αν το έχει ψάξει κανείς, θα έχει τα ακούσει, θα ακούσουμε και παρέα μαζί στη δεύτερη μας ώρα, τραγούδια τύπου Etta James, αυτό το ρεπερτόριο συγκλονιστικά, αλλά και αυτό που ακολουθεί, αυτή η ομορφιά που ακολουθεί από την Kelly Bush, η οποία είναι visual digital artist που χρησιμοποιεί AI tools για να φτιάχνει εικόνες, βίντεο, και τώρα φτιάχνει και μουσική, δηλαδή το Fairy Tale που είναι από τα ωραιότερα άλμπουμ της χρονιάς, είναι AI generated άλμπουμ, έτσι, με εργαλεία το έχει κάνει η Kelly Bush, όπως κάνει τα πάντα, τα βίντεο που κάνει, όλο αυτό το visual art που κάνει η Kelly Bush. Και να λοιπόν που βρέθηκε έτσι μια όμορφη συνταγή καλής αισθητικής, ένα ολόκληρο άλμπουμ που έχει πολλούς followers. Είναι φοβιστικό, γιατί είναι καλό, είναι καλή παραγωγή του. AI generated. Kelly Bush.

0: που είναι και καλό, έχει και ανθρώπινο χέρι, έτσι, είναι συνεργασία. Το λέει πάντα η Kelly Bush, έχει γράψει και τους στίχους. Η μουσική είναι δημιουργική καθοδήγηση από AI εργαλεία. Υπάρχει όμως παραγωγή, την έχει κάνει ο Marshall Altman, που βοήθησε, ας πούμε, και σε κόρους, σε όλο το polishing της παραγωγής. Γιατί το νιώθεις ότι υπάρχει ανθρώπινο χέρι, το νιώθεις και στο στίχο και στην παραγωγή. Όμως, όπως και να έχει, είναι AI generated, συνδυάζει και art video με τεχνητή νοημοσύνη, assist music, το λέει και το δηλώνει ξεκάθαρα σε όλες τις περιγραφές των βίντεο της, και στο TikTok και στο YouTube. Η Kelly Bush, πάμε σε ένα σύντομο break εμείς και επιστρέφουμε εδώ στους μουσικές μας στον κόσμο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 90.

0: με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
4: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Black Lilies από Power of Stellar. Κόσμο στα ραδιόφωνα σας, Κόσμος 93,6. Black Lilies από Power of Stellar. Κόσμο στα ραδιόφωνα σας, Κόσμος 93,6.

Τζουλιάνο Πάλμα στην Ιταλία. Βρεθήκαμε και ακούσαμε το Λαπονταμέντο σε σκα εκτέλεση με, από Blues Beaters και Τζουλιάνο Πάλμα. Και θα βρεθούμε στην Αργεντινή. Ορκέστρα Ρομάντικα Μιλονγκέρα. Θα τους απολαύσουμε στο Perfidia.

Από την Αργεντινή στο Μέξικο. Ακούσαμε το Perfidy από ορκέστρα Romántica Milonguera και βρεθήκαμε στο Μέξικο στο καινούριο άλμπουμ της Mon Laferte, Nuestra Casa.

Electric Spanish, λοιπόν, Τιουάιο στον αέρα μας και ο James Blake στο Trying Times.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

παρά 25, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, σε ένα ωραίο τρίπ μουσικό μέχρι τις 8 για λίγο ακόμη παρέα με τον Χρήστο Βιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο, με έρευνα για τον ναρκισισμό που διαβάζω. Περίπου 41-82 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο με επίσημη διάγνωση ναρκισιστικής διαταραχής, NPD. Και μελέτες καταγράφουν όσους θα εκδηλώσουν τη διαταραχή κάποια στιγμή στη ζωή τους, που αγγίζει το 6%. Ο αριθμός ανεβαίνει σε περίπου 492 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Ξαφνικά ο ναρκισισμός είναι έτσι στο φως. Κάπως τον ανακαλύψαμε πολύ, υπάρχει πολύ. Πάντως και η Λένα Πλάτωνος μιλάει για τον ναρκισισμό πολλά χρόνια πριν, με τους καθρέφτες της. Τα έχει πει η Λένα Πλάτωνος. Αν ξεφύγουμε από τα όρια της ψυχιατρικής πάθησης και μιλήσουμε για ανθρώπους που απλώς έχουν έντονα ναρκιστικά στοιχεία και όχι κλινική διαταραχή, οι ψυχολόγοι υπολογίζουν σε μια έρευνα που έγινε ότι μπορεί να αγγίζει το 10-15% του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες, που σημαίνει ότι 800 εκατομμύρια με 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι γύρω μας λειτουργούν έντονα, εγωκεντρικά, με ναρκισιστικό τρόπο, και σε ένα περίπου απλό τυχαίο δείγμα 100 ανθρώπων στο δρόμο, στατιστικά ο ένας θα πάσχει από σοβαρή κλινική ναρκισιστική διαταραχή, ενώ περίπου 10-15 που θα συναντήσεις έχουν πολύ έντονα ναρκισιστικά στοιχεία στην περιφορά τους. Κάτι έχουμε καταλάβει.

Let Your Love, Κούτιμαν και Ντέκελ από το album Hope και κυκλοφόρησε πρόσφατα. Airteco.gr. Μπαίνει στο site φυσικά και σε application με ένα κλικ. Βρίσκεσαι στο ραδιοφωνικό σύμπαν της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ελληνική ραδιοφωνία στο Airteco και φυσικά κόσμος, όλες οι εκπομπές, τα podcast on demand, ζωντανά. Δεν χάνεις τίποτα. Kid Moxie, Big in Japan.

Black Pumas με το χρωματιστό κολοστού Adrian Quesada και σε ένα τραγούδι του Eric Barton, Tell Her. Από τα πιο σπάνια 7 inch είναι αυτό, 45 αριά. Fred Williams Jewels Band. Όποιος το βρει το κρατάει. Ή το φέρνει. Είναι και αυτό ένα

φωνή μέσα στο κεφάλι του Wilson Pickett του λέει ότι πρέπει να χωρίσει, ότι ήρθε το τέλος, αλλά for better or worse, κάτι που αξίζει, προσπαθεί κανείς, όπως λέει, αν υπάρχει αγάπη. Το 1971, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, και νομίζω ότι αντικειμενικά είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, στη δεκάδα με τα αριστουργήματα που γράφτηκαν ποτέ. Το Tapestry της Carol King βρίσκει την κορυφή, το φως της κορυφής, εκεί που το αξίζει μέχρι σήμερα.

Νούμερο 1 στα άλμπουμ charts 17 Ιουνίου, έδειχνε το ημερολόγιο το 1971, όταν η Κάρολ Κίνγκ έκανε το θαύμα της. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα σας, Τετάρτη είναι. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται με απίστευτη υγρασία, βροχές σε διάφορα σημεία και τις επόμενες μέρες, αυτό διαβάζω. Κίνηση είχε πάρα πολύ σήμερα και έχει γενικότερα Τετάρτη και το βραδάκι. Ζιλμπέρτο Ζήλ διασκευάζει Buffalo Soldier. Χρήστος Βουγιουκλάκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Road Trip μουσικό και ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν είστε στο διαδίκτυο, μας ακούτε. Μας ακούτε σε όποιο σημείο του κόσμου βρίσκεστε.

το γεμίζουν πολύ περισσότερο με αυτή τη χοροδία με τα παιδάκια. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Καλησπέρα στο Viber σε όλους εσάς που είστε ήδη μέσα και μιλάμε, τσατάρουμε από το Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Καλησπέρα και σε όσους παίρνετε τηλέφωνο εδώ στο 210-6066-429. Για να μην ξεχνάμε ποτέ το καλοκαίρι και τον Τζόνι Νας.

Αυτό είναι ο Τζόνι Νας και το I Can See Clearly Now, ένα από τα τραγούδια που σίγουρα τον έκαναν γνωστό, έγινε γνωστός για αυτή την παγκόσμια επιτυχία του I Can See Clearly Now. Έφυγε το 2020, ετών 80, ένας καλλιτέχνης που έμεινε στην ιστορία και για τη συνεργασία του βέβαια με τον Bob Marley, αλλά και για τα τραγούδια, κάνοντας γνωστή τη reggae και το rocksteady λίγο παραπάνω σε όλο τον πλανήτη.

Αυτός είναι ο Πόλντορ, ο Βέλγος παραγωγός, μηχανικός ήχου και sound designer που έβαλε στην δικιά του εκδοχή και μια πλάτη μέσα σε αυτό το τραγούδι, το γνωστό σε όλους μας I'll play the blues for you, αυτό το signature song από τον Albert King που το είχε ηχογραφήσει στις αρχές δεκαετίας του 70, το 72. Και σήμερα θυμήθηκα εκεί που έφτιαχνα λίγο τις εκπομπές και άκουγα διάφορα τραγούδια. Και αυτό τον Echo Train από τα παλιά, τον δικό μας Echo Train.

Πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας αυτές τις μέρες. Πολλά και ωραία πράγματα θα γίνουν και τις επόμενες μέρες. Ένα από αυτά, για να πάμε έτσι μέχρι τις 8.30 και κάτι ψηλά, είναι η μπάντα που θα φιλοξενήσουμε, το σχήμα που θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο B, στην ΕΡΤ, στο στούντιο Β, στον πρώτο όροφο, την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Είναι 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie, 10 χρόνια από τον Black Star. 10 χρόνια από τον Black Star που θα το παρουσιάσουν η Black Star Tribute Band, που ζωντανεύει ένα άλμπουμ μπροστά σε κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από το κόσμο 93,1. Γιώργος Μπίλιος, Λουίς, Καλίστρατος Στατακόπουλος, Τζορτζ Γκαουντί, Θοδωρής Καπετανάκος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Σαμ Αλιέρη, τις πρωτότυπες ενορχιστρώσεις υπογράφει ο Τζορτζ Γκαουντί και την εκπομπή, το αφιέρωμα το παρουσιάζει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Παρουσιάζουμε φυσικά για τα 10 χρόνια του David Bowie και αφορμή στην επέτειο των 25ων γενεθλίων του Κόσμος, το Black Star. Το Black Star που ήταν το συγκλονιστικό ρέγκβεμ και το τελευταίο άλμπουμ του David Bowie. Όλα αυτά θα συμβούν την άλλη Τετάρτη 24 Ιουνίου 8 με 9 στο στούντιο Β εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Να έχετε υπόψη σας, να είστε συντονισμένοι. Θα δώσουμε και διπλές προσκλήσεις και μέσα από τις εκπομπές αλλά και από τα social media του Κόσμος. Όλα αυτά την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Να είστε συντονισμένοι με τον Κόσμο, φίλες και φίλοι.

Αυτό είναι το Περντούτο, αυτή είναι η Ορνέλα Βανώνη. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Παρέα με τον Χρήστο Φουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου. Μπορεί να έχει λίγο συννεφιά έξω, να είναι ο καιρός περίεργος. Κάποιοι λένε ότι σε κάποια σημεία βρέχει, κάπου αλλού δεν βρέχει. Μου θυμίζει λίγο το It Never Rains in Southern California. Εκεί δεν βρέχει ποτέ. Εδώ όμως πρέπει να βρέχει. Γιατί αν από τώρα έχουν πιάσουν οι ζέστες και έχουμε 38 και 40 βαθμούς, στην κυριολεξία καήκαμε. Να είστε όλοι καλά λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, θα μας κάνετε ακρόαση και ό,τι και να κάνετε τώρα. Και ξέρετε ότι εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στους μικρούς ακροατές, στους πολύ μεγάλους ακροατές βέβαια, αφού ακούνε, αλλά και στους μικρούς ακροατές που ακούνε πάντα την εκπομπή και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Οπότε να χαρίσουμε λοιπόν στην Άνδρεια που τρώει τέτοια ώρα, γιατί τέτοια ώρα τρώνε τα παιδιά, γιατί πηγαίνουν και για ύπνο πιο νωρίς. Να τις χαρίσουμε λοιπόν για ένα τραγούδι. Είπαμε φίλες και φίλοι, τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά θέλουν πάντα ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη αγάπη. Μπενζαμίν Μπιολέ και Ρέντα Μουρ.

Αυτός λοιπόν είναι όταν κόβεται έτσι αυτό το κομμάτι το ένταμουρ του Μπενζαμίν Μπιολέ, δεν ξέρω καν τι σκέφτηκε μέσα στο στούντιο, κάνα μπαπ μπαπ το κόβει μαχαίρι κατευθείαν και δεν είναι καν μιξαρισμένο το κομμάτι να πάει κατευθείαν με το CD στο δεύτερο στο τρίτο, το κάνουν αυτό, το κάνουν πολλές φορές οι Γάλλοι αυτό το πράγμα, αν το έχετε παρατηρήσει που το ακούμε πολλές φορές σε διάφορες εκδοχές και σε διάφορα τραγούδια διαφορών καλλιτεχνών, όχι μόνο από τον Μπενζαμίν Μπιολέ, δεν έχει καμία σημασία. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Viber, καλησπέρες πολλές. Με ρωτάτε για το I Can See Clearly Now του Johnny Nash. Αν ήταν κομμάτι του Jimmy Cliff, όχι, ο Johnny Nash το είχε γράψει. Το είχε γράψει το τέτοιες μέρες ήταν, φανταστείτε, 23 Ιουνίου του 1972. Λέω για να μην πω κι εγώ τίποτα που να μην είναι σωστό. Το είχε γράψει ο Johnny Nash, το είχε κάνει και παραγωγή το 1972 στο ομώνυμο άλμπουμ του I Can See Clearly Now. Φυσικά είναι ένα κομμάτι που το έχει ερμηνεύσει, που το έχουν ερμηνεύσει άπειροι καλλιτέχνες, έτσι, και ο Marley το είχε πει. Δεν θυμάμαι αν είχε κάνει και μια συνεργασία πάνω σε αυτό ο Marley στο I Can See Clearly Now. Τώρα ο Jimmy Cliff το έχει πει μετά από πάρα πολλά χρόνια φυσικά και το υπάρχει και μέσα ένα soundtrack το οποίο ήταν στο Cool Runnings Music from the Motion Picture από την ομώνυμη ταινία στο Cool Runnings. Και αυτός είναι ο Sting, όπως μπήκε στο στούντιο ξανά πριν από μερικά χρόνια και έπαιξε το Every Breath You Take λίγο πιο αργά. Για ακούστε το.

Every Breath You Take, λοιπόν, από το Sting, έτσι όπως το ηχογράφησε, το ηχογράφησε λίγο πιο αργά. Τώρα, αν μου πεις, αν το ηχογραφήσει λίγο πιο γρήγορα ή λίγο πιο αργά, έχει σημασία? Όχι, αλλά είχε πολλά χρόνια να ξαναμπεί μέσα στο στούντιο να γράψει το Every Breath You Take. Είχαν ρωτήσει κάποια στιγμή τον, είχαν ρωτήσει τον Sting πριν από χρόνια πόσες φορές έχει παίξει περίπου το Every Breath You Take, και έχει πει ότι εάν υπολογίσουμε μόνο τα live, υπολογίστε γύρω στις 2.000 φορές. Εάν υπολογίσουμε μέσα στο στούντιο, αφήστε το καλύτερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν ρωτήσετε ένα καλλιτέχνη, για παράδειγμα τον Paul McCartney, πόσες φορές έχει ερμηνεύσει το Hey Jude, ή παλιότερα είχαν ρωτήσει τον Greg Goldman τι έχει γίνει, πόσες φορές έχει πει το Jessica ή το Rambling Man, τον Allman Brothers, θα σου πει χιλιάδες φορές. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να θυμάται ο καλλιτέχνης εάν και εφόσον πότε το έγραψε, ποια βερσιόν είναι και αν δεν είναι. Αυτό είχε γίνει και εδώ στο στούντιο, το έχουμε ξαναπεί πριν από χρόνια, όταν είχε έρθει ο πολύ μεγάλος Eric Burdon και άκουσε τον Don't Let Me Be Misunderstood σε αυτή τη reggae version που παίζουμε στο ραδιόφωνο το 2005, που είχε βγει τότε και σε ένα ένθετο, σε ένα βιβλίο, και πραγματικά δεν θυμότανε. Σου λέει τώρα αυτό από πού είναι και πότε είναι και πότε εγώ το είπα. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, φίλες και φίλοι. Και αυτή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά της Fatoumata Diarra. Είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο πριν τις 9 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

Αυτό είναι λοιπόν το καινούριο άλμπουμ της Φατουμάτα Ντιαρά. Είναι όλο πάρα πολύ καλό το άλμπουμ, όπως και η Φατουμάτα Ντιαρά είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και κιθαρίστρια. Και το λέμε αυτό διότι έκανε ιδιαίτερη αίσθηση πριν από πολλά χρόνια όταν είχε εμφανιστεί στο Glastonbury και εμφανίστηκε στο πλευρό του Paul McCartney. Η αλήθεια είναι, αυτό το λένε πολλοί, ότι εάν εμφανιστεί στο Glastonbury, ανεξάρτητα αν βγει στη μεγάλη σκηνή ή στη μικρότερη, και μόνο το ότι γίνεσαι, έχεις το exposure μπροστά σε τόσες χιλιάδες ανθρώπους, κριτικούς, μουσικούς, παραγωγούς, δημοσιογράφους, τους πάντες, πολύ περισσότερο βέβαια το κοινό, εκεί πραγματικά καταλαβαίνει κάποιος την αξία σου ή όχι. Και η Φατουμάτα Ντιαρά αυτό το κέρδισε πραγματικά στο Λονδίνο πριν από 15 και πλέον χρόνια, και αυτή τη στιγμή κάνει μια αξιοζήλευτη καριέρα. Χθες το βράδυ ξεκίνησε, ήταν η πρώτη βραδιά του release. Ήταν ακριβώς αυτό που είχαν πει και αυτό που έκαναν Viagra Boys και Limp Bizkit. Για πρώτη φορά η Limp Bizkit εμφάνιση στην Ελλάδα. Πολύ δυνατός αυτός ο συνδυασμός. Έρχονται η sold out εμφάνιση από τα Ημισκούμπρια το Σάββατο 20 Ιουνίου. Είπαμε, σιγά σιγά όλες οι συναυλίες και όλες οι εκδηλώσεις κάθε μέρα. Κανονικά πρέπει να φτιάξουμε μια ατζέντα και μέσα στο τέλος της εβδομάδας, αρχές της άλλης, θα πρέπει να κάνουμε μια αποτίμηση τι γίνεται μέχρι τώρα, τι έχει γίνει στο πρώτο 20ήμερο του Ιουνίου και τι πρόκειται να γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί φίλες και φίλοι και οι συναυλίες είναι πολλές και καλό είναι να έχουμε και μια εικόνα, γιατί πια μιλάμε για πάρα πολλά events και για το ελληνικό και για το ξένο ρεπερτόριο κάθε μέρα. Αυτή πάντως την κυρία την είδαμε. Έχει κλείσει τα 79, πάει για τα 80 στο τέλος του χρόνου, μιλάμε για την Πατισμή.

0: ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I want you. Αυτός είναι ο Marvin Gaye. Στη σύνδεση του Leon Ware, όπου φέτος είπαμε κλείνει 50 χρόνια από αυτό το ιστορικό πραγματικά άλμπουμ, 51 όπως μπαίνουμε μες στο 2026, από ένα δίσκο που άλλαξε τα δεδομένα στη μουσική, άλλαξε τα δεδομένα στη soul, στη funk, επηρέασε καλλιτέχνες όπως ήταν η Angie Stone, ο D'Angelo και μια πλειάδα καλλιτεχνών και ανθρώπων της μουσικής με το I Want You. Και είναι και το άλμπουμ που στις 6 Ιουλίου θα παρουσιάσει στην Αθήνα ο Jose James. Είναι το άλμπουμ που θα τραγουδήσει μέσα στο κύλο παρέα με την China Moses και θα παρουσιάζει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, όπως ο ίδιος είδε μέσα από τα μάτια αφενός μεν το Leon Ware, γιατί τον πρόλαβε, βγάλανε ένα δίσκο στην δισκογραφική, στην Blue Note το 2012. Από την άλλη βέβαια, όπως ο ίδιος έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από αυτόν τον ήχο που, και από τον άνθρωπο που θεωρούσε είδωλο, μέντορά του, όπως έχει πει χαρακτηριστικά για τον Marvin Gaye. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο, σε 93,66 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Ο Παμπής Ντούκαρος βρίσκεται απέναντι μου στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και εδώ ακούστε μια φοβερή εκτέλεση του γερόλικου θρύλου Al Green. Τον Al Green τον είδαμε και τον ακούσαμε τώρα πρόσφατα και από το τελευταίο άλμπουμ με τη Ράι, στη συνεργασία. Ακούστε τον εδώ πέρα πώς ερμηνεύει το The Letter των Box Tops. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Νομίζω ότι δεν υπάρχει τραγούδι που θα μπορούσε να δώσει στον Pastor Al Green, είτε είναι δικό του είτε είναι του οποιοδήποτε άλλου, και να μην μπορεί να το τραγουδήσει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Και μόνο μάλλον που το τραγουδάει, θα πρέπει κάποιος, αν είναι συνθέτης, αν είναι ενορχιστρωτής ή ακόμα και αν είναι καλλιτέχνης, να του πει ευχαριστώ πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά για τον Al Green, αυτόν τον θρύλο της μουσικής που ακόμα σε αυτήν την ηλικία, στα 80 του, εξακολουθεί όταν χρειάζεται. Τουλάχιστον αυτό μας δείχνει τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να βγάζει ένα κομμάτι το χρόνο. Είτε είναι διασκευή, είτε είναι δικό, είτε να κάτσει να συνεργαστεί κάπου, να κάνει κάτι. Αυτό το είδαμε και το ακούσαμε και στο Goodbye Henry, στο τελευταίο άλμπουμ της Rai, όπου δεν χρειάζεται και μόνο να μιλήσει, γιατί αυτοί οι καλλιτέχνες, δηλαδή ο Al Green, ίσως ο Barry White, μπορεί να βάλουμε μέσα άλλους 2-3 Soulman που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν, είναι οι άνθρωποι που ακόμα και να μιλούσαν, ο Lou Rawls για παράδειγμα στο You'll Never Find Another Love Like Mine, και μόνο που θα μιλούσαν νομίζεις ότι τραγουδάνε. Αυτό είναι ένα χάρισμα και είναι κάτι το μοναδικό. Και φανταστείτε πάνω σε αυτόν τον ήχο που ακούγαμε λίγο νωρίτερα στον Al Green. Περπατάει σε αυτά τα μανοπάτια ο Γάλλος τραγουδιστής και songwriter, ο Τιγουάιο, το οποίο Outsider, το τελευταίο του άλμπουμ, είναι εξαιρετικό, όπως και αυτό το τραγούδι. I've got to travel alone.

Τι ωραίος Τζοβανότη. Τζοβανότη που κοντεύει τα 60, ο Ρωμαίος είναι αμοράτη αλίμπερη. Και κοίταγα λίγο σήμερα διάφορα πράγματα. Κοίταγα την περιοδία του Σπρίγκστιν και που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτόν τον καιρό. Μάλλον κοντεύει να τελειώσει ούτως ή άλλως. Ο Σπρίγκστιν περιμένουμε καινούριο άλμπουμ, έτσι λέει. Περιμένουμε το δεύτερο, το τρίτο μέρος από την δισκογραφία, από τα κρυμμένα κομμάτια. Από τα κομμάτια μάλλον που δεν έχουν κυκλοφορήσει, γιατί τίποτα ο Σπρίγκστιν δεν έχει κρυμμένο. Ακόμα και την εποχή που βγαίνανε τα bootlegs, δηλαδή ξέρετε τα παράνομα και καλά τραγούδια από συναυλίες, από οτιδήποτε, ο Σπρίγκστιν κατά καιρούς τα έπαιρνε και ποτέ δεν έκανε αγωγές και μηνύσεις. Βγαίνανε σε κάτι έγχρωμα βινίλια, τα οποία πια είναι πλέον και πολύ σπάνια, αν θέλετε, και συλλεκτικά. Τα περισσότερα από αυτά ο Σπρίγκστιν τα βγάζει κανονικά και μέσα στη δισκογραφία του. Και σαν σήμερα ο Σπρίγκστιν είχε κάνει περιοδία το 2012 και βρίσκεται στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και εκεί ξεκινάει να τραγουδήσει. Αυτό είναι τώρα να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο live του Σπρίγκστιν, να αρχίσει να το θυμάσαι για μια ολόκληρη ζωή. Και τραγουδάει μία ώρα και τραγουδάει δύο ώρες και τρεις ώρες και 3 ώρες και 50 λεπτά και λέει 32 ολόκληρα τραγούδια το αφεντικό. Ακούστε από το live στο Δουβλίνο πως παίζει το Bobby Jean με ένα στυλ ηχητικό που θυμίζει πάρα πολύ τα μέτρα και τα σταθμά του Bob Dylan από το 2006.

Αυτό λοιπόν είναι το αφεντικό, αυτό είναι το Bobby Jean, έτσι όπως ακριβώς το έπαιξε πριν από πολλά χρόνια, όταν είχε την πάντα, είχε βγάλει τότε το άλμπουμ στο Singer και είχε βγάλει ένα tour, και world tour κανονικά, εδώ είναι από την Ιρλανδία, από το Δουβλίνο, είχε βγάλει ένα tour και έπαιξε τότε με όλους αυτούς τους μουσικούς που το έπαιξε εντελώς country, αμερικάνα folk, σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε, τώρα να βλέπεις το Springsteen και να μην σου αρέσει, μπας περιπτώσει, αλλά ο Springsteen είχε κατέβει τότε με ένα team, με μια ομάδα μουσικών, τους οποίους έχει ακόμα βέβαια, ανεξάρτητα εάν έχουν προσθεθεί και άλλοι και μόνιμοι συνεργάτες τουλάχιστον, μιλάμε για τα live, και εκείνη την εποχή έπαιξε πολλά κομμάτια που θύμιζαν, θα μπορούσαν να θυμίζουν ότι είναι τραγούδια που είχε γράψει ο Dylan. Στο Wrecking Bell όμως, το Wrecking Bell World Tour το 2012 που είχε ξεκινήσει το Μάρτιο και γύρισε ο Springsteen όλο τον πλανήτη για άλλη μια φορά και τραγούδησε, έπαιξε όπως είπαμε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέο 3 ώρες και 48 λεπτά. Στην ακριβώς μερικές εβδομάδες αργότερα στο Ελσίνκι είχε παίξει το μεγαλύτερο live εξάλλου της ζωής του στο Ελσίνκι Olympic Stadium, είχε παίξει 4 ώρες και 6 λεπτά. Φανταστείτε φίλες και φίλοι τώρα σε καλλιτέχνη, ξεκίνησε το live γιατί το κοίταγα, το είχα σημειώσει και τότε γιατί μου είχε κάνει φοβερή αίσθηση, ξεκίνησε 9.30 ώρα το βράδυ και τέλειωσε στη 1 και 25 το πρωί καταρχήν στο στάδιο Σαντιάγκο Μπερναμπέο στη Μαδρίτη. Φανταστείτε ότι δεν υπήρχε προφανώς περιορισμός στην ώρα, διότι στην Μεγάλη Βρετανία όταν είχε παίξει στο Hyde Park και ανέβηκε πάνω στη σκηνή να κάνει ένα δεύτερο encore με τον Paul McCartney, στις 10 και 1 ή στις 11 και 1 στη Βρετανία του κατεβάσαν τους διακόπτες και το τελευταίο τραγούδι δεν παίχτηκε καν, δεν ακούστηκε. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τη Μαντόνα, πάλι στο Hyde Park. Υπάρχει φοβερός περιορισμός στην ώρα, όσοι έχετε πάει στο Hyde Park το ξέρετε αυτό. Εάν δεν ξεκινήσει η συναυλία ακριβώς και δεν είναι στο time schedule, ο καλλιτέχνης είναι ικανός να μείνει με τα τραγούδια στο χέρι, να το πω εντελώς λαϊκά. Η Μαντόνα λοιπόν μια φορά άργησε πριν από μερικά χρόνια στο Hyde Park να τραγουδήσει, άργησε 40 λεπτά και βέβαια έμεινε με 8 τραγούδια λιγότερα και δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι έγινε κάτω από το κοινό, γιατί το κοινό δεν έβριζε φυσικά το ωράριο, αλλά έβριζε την ίδια τη Μαντόνα που ξεκίνησε αργότερα. Όλα αυτά λοιπόν για το Springsteen, που μπράβο του, χαρά στο κουράγιο του να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και να παίζει 3-3,5 ώρες live και 4 ώρες live, και βλέπω μερικές φορές άλλους καλλιτέχνες που παίζουν 75-80 λεπτά και λένε κάναμε ένα full set. Τι full set? Όταν ο καλλιτέχνης έχει τραγούδια, ας τον ανέβει επάνω και να ανέβει και να τραγουδήσει. Να τραγουδήσει, να διασκεδάσει ο κόσμος. Εκεί φαίνεται ο καλλιτέχνης, όχι μέσα στο στούντιο μόνο. Μαρή Φρόες. Μαρή Φρός, όπως είναι το όνομα της. Το επίθετό της.

Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε στην Κυπαρισία που μας κάνει τα κρόαση στο Άργος. Πολλούς χαιρετισμούς σε όσους δουλεύετε τέτοια ώρα και έχετε παρέα και συντροφιά τον κόσμο στους δρόμους. Να είστε όλοι καλά. Χαιρετισμούς και στη Λευκοσία που μας κάνει τα κρόαση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ξέρετε γιατί έτσι, γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη. Και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι να μας πάει σε 9.30 είναι και αυτό της Γκάμπι Μορένο, που διασκευάζει εξαιρετικά το «Κισάς, κισάς, κισάς».

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star. Ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita T-Shirt και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
0: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Kelly Boys και το White Rebellion. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπιδού Καροδιανίου με τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Man of the Universe, οι Teskey Brothers.

Αυτό είναι το Descending of Nowhere. Είναι το τελευταίο single τραγούδι, ό,τι θέλετε πείτε, θέμα μουσικό από τους Rodrigo e Gabriela και το τελευταίο τους άλμπουμ. Rodrigo e Gabriela είναι ένα δίδυμο και στη ζωή και στη μουσική που ξεκίνησε να παίζει heavy metal στο Μέξικο. Αργότερα, όταν ήρθε στην Ευρώπη και πήγε στην Βόρεια Ιρλανδία και δει στη Σκωτία, εκεί άκουσε περισσότερο τους παραδοσιακούς ήχους και τις κέλτικες μουσικές. Έβαλε πολύ επάνω το φλαμέγκο και αν τους δει κανείς ζωντανά, θα νομίζει ότι παίζει μία ορχήστρα μόνη της στην κυριολεξία και είναι δύο άνθρωποι με δύο κιθάρες, κατ' επέκταση και κυρίως κλασικές κιθάρες, αλλά μπορούν να κάνουν παπάδες, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακοί. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, 10 παρά 4. Παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο. Και μια βόλτα λίγο στα παλιά, εκεί στο 2005 και στο label της Blue Note, όταν διασκεύασε εξαιρετικά, επανεκτέλεσε ο DJ και παραγωγός από τον Μπάριο, ο Νίκολα Κόντε, το Charade.

Yellow Moon, λοιπόν, από τους Neville Brothers. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία και τον Παπιδουκαρό που ήταν στον ήχο. Σας αφήνουμε με τους αγαπημένους μας Thievery Corporation. Θα τους δούμε και στην Αθήνα. Για να υποδεχτούμε έτσι την Ρούμπινη Σταγκουράκη. Θα σας πάει μέχρι τις 12. 12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Και ο κόσμος όπως πάντα από νωρίς το πρωί μαζί σας. Και πάντα συντροφιά σας. Πολλά φιλιά, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

από τη Γαλλία ονόματι Dr. L. Μαζί του στα φωνητικά ο Mike Ladd. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 17 Ιουνίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12.

0: Jamaica.
1: Προσκλήσεις, δίνουμε προσκλήσεις. Δίνουμε προσκλήσεις για κινηματογράφο, επανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή. Αυτή την Παρασκευή στο Cine Fleury. Αλλά και στο κύμα του Μεγάρου, μια προβολή ταινίας The General του Μπάστον Κίττον και live soundtrack του πιανίστα Στάθη Άνινο. Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου στον κήπο του Μεγάρου θα βρεις και την Τρακέν και θα δωρήσει Οικονόμου σε ένα πολύ μοναδικό live με πολλές διαφορετικές μουσικές που έχουν μπλέξει με τίτλο Blue και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd Stand Up Comedy. Kevin Bridges. Μπαίνετε στα social media, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις.

ο λόγος σήμερα για τον Kendrick Lamar. Kendrick Lamar Duckworth, αυτό είναι το επώνυμο του, το όνομά του. Βγαίνει μέλος σαν σήμερα στην Καλιφόρνια. Ένας από τους λίγους μουσικούς που έχει κερδίσει και βραβείο Pulitzer για τη μουσική, εκτός από κλασική jazz, δηλαδή από το χώρο της rap και του hip hop. 27 Grammy, 2 Primetime Emmy Awards, 1 Brit Awards, 5 American Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 11 MTV Awards.

Λοιπόν, και πώς να ξεχάσουμε επίσης και την εξαιρετική παρουσίαση του Kendrick Lamar στο Super Bowl το 2025 πέρυσι, που κέρδισε και βραβεία γι' αυτό. Λέγεται ότι το είδαν περίπου 135 εκατομμύρια θεατές από τις τηλεοράσεις τους ή από τις πλατφόρμες streaming. Λοιπόν, και από τον Kendrick Lamar που κλείνει τα 39 και μπαίνει στα 40, πάμε στον Barry Manilow, ο οποίος έχει πατήσει και τα 80, είναι ο άνθρωπος.

πολύ χαριζωμένο σίγγλ από τον Λέον Φαλ. Συνεργάστηκε με τον Φολ Αμούρ και τη Φλάβια Κοέλιο. Δηλαδή σύμπραξη Γαλλίας, Βραζιλίας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και οι Ταινιοθήκες Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

το οποίο κέρδισε τότε 4 γκράμμι. Άλμπουμ της χρονιάς, τραγούδι της χρονιάς, δίσκος της χρονιάς. 14 φορές πλατινένιος. Tapestry, Carole King. Είχε κυκλοφορήσει από την Old Records με αυτό το τρομερό single I Feel the Earth Move, αλλά και το Tapestry με πολύ ωραίους στίχους.

ένα άλμπουμ στο οποίο έχει συμπεριλάβει και δύο τραγούδια που είχαν ήδη γίνει επιτυχίες, της Aretha Franklin το You Make Me Feel Like a Natural Woman, αλλά και το Will You Love Me Tomorrow από The Shirelles. Σαν σήμερα λοιπόν αυτό το άλμπουμ ανεβαίνει νούμερο 1 στα charts στις Ηνωμένες Πολιτείες και μένει για 15 εβδομάδες.

Λοιπόν, ήρθε ο καιρός αυτή την Κυριακή 21 Ιουνίου, μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, γιορτή της μουσικής. Έρχεται ο σπουδαίος David Byrne στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της Who is the Sky Tour. Ξεκίνησε το Σεπτέμβρη. Θρυλικά τραγούδια του Talking Heads αλλά και τη σόλο διαδρομή του David Byrne. Κάτι ωραία μπλε φοράνε έχω δει.

Την έκτη δεκαετία της μουσικής του πορείας, ο David Byrne έχει λάβει Όσκαρ, χρυσή σφαίρα, Grammy, ειδικά βραβεία Tony, ειδικό βραβείο Tony. Έχει βεβαίως μπει στο Rock and Roll Hall of Fame. Και ένα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ, το Who is the Sky, εξού και ο τίτλος της περιοδίας, που υπογράψαμε με τους Ghost Train Orchestra.

Πίσω στο 2015 ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Kendrick Lamar, του Pimp a Butterfly, μεγάλη αίσθηση βεβαίως. Για την εποχή, παραγωγή Dr. Dre. Αλλά και άλλους συνεργάτες, Flying Lotus, Pharrell Williams, ένα κυρίως hip hop album. Αλλά με πολλά στοιχεία jazz, funk και soul. Βεβαίως το σχόλιο είναι πολιτικό.

τείχους η αφροαμερικανική κουλτούρα, οι ανισότητες, η κατάθλιψη και οι διακρίσεις κάθε είδους. Όλα αυτά γύρω από ένα ταξίδι που είχε κάνει ο Κεντρίκ Λαμάρ. Έχει επισκεφθεί την Νότια Αφρική και το κελί του Νέλσον Μαντέλα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου. Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Unloving Criminals Loco. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσο ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Barry Manilow, Hey Mambo. Κλείνει σήμερα το 83 αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης. Που έκανε τον κόσμο πολύ να χορεύει στα καλύτερα του, στα ωραία του. Μάμπης Δόκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ορμήνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93,6.

Η Μπόνα Τοντέρ, η κολεκτίβα από τη Γαλλία, μαζί με την Νικολέτα τραγουδούσαν Αλφίο Μαραβίγια. Η Λουλού μαζί με του Στίβερι μας πήγαν ένα ωραίο ταξίδι. Και η τελευταία δουλειά των Ντεφάζ ήταν αυτή. Continental μαζί με τη Μαλία. Εδώ ο Kendrick Lamar με τη Σίζα. Από το άλμπουμ GNX, Luther.

Bad, Holy Go Lightly. Και καταπληκτική Ερμάνος Γκουτιέρες στα τελευταία τους δουλειά. Με τίτλο Los Ojos del Condor. Ένα εξαιρετικό instrumental, Canto Andino.

0: Κόσμος 93,6.
1: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita T-Shirt και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.

Τελευταίο άλμπουμ για τη Florence Wells και την παρέα της, Florence and the Machine, Everybody Scream. Ένα άλμπουμ γεμάτο ύμνους ανθεκτικότητας.

1987, Swing Street. Εδώ ήταν η φωνή του Barmanelov, ντουέτο μαζί με Dinosaur και ο Stan Getz στην παρέα τους.

Και τώρα ένα είδωλο από τη Βρετανία. Ο Πολ Γιάνγκ κλείνει σήμερα τα 70. Άγγλος μουσικός, τραγουδιστής, frontman των Cat Cool and the Cool Cats, των Q-Tips. Μία από τις επιτυχίες του, Wherever I Lay My Hat, That's My Home.

The Boys of Dungeon Lane. Αυτός είναι ο Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Days We Left Behind. Ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, το οποίο βεβαίως έχει πάει εξαιρετικά. Μπάμπης Δούκας ήταν εδώ και φρόντισε τον ήχο. Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Χωσέ Τζέιμς μαζί με Μπαλουζή. Έρχεται 5 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Μην το ξεχνάτε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Tous les moyens sont bons pour ça. Tous les moyens capillaires, les plus capillaires dans le monde, c'est ici.
6: Madame préfère donner son chien, mais ce diable n'est pas donné à sa bonne. Nous ne demandons pas de 30 000 à 40 000 francs comme les bonnes de France. Au moins que nous sommes capables de payer un loyer de 2000, qu'on nous reste encore quelque chose pour pouvoir soigner les enfants.
7: Et vous voyez quand même que c'est reste avec le tromblon.
8: J'ai tiré sur la foule, tiré sur les gens.
7: Mais ils ont appelé des renforts, du fond, de la possession, d'un peu partout. Les CRS sont arrivés, des centaines. C'est là que la bagarre a commencé. Et...
2: Cosmos 93.6.
9: Cosmos 93.6.
10: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
9: La Casa de la Costanza.
2: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

και αγαπάει την κρεολέζικη pop. Κρεόλ Urban Pop είναι το κορίτσι που ονομάζεται Μάγια Κάματι και μέσα στο 2024 μας δίνει αυτό τον κρεόλ ήχο με τίτλο Sauvage.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές γειτονιές μας, στα ταξίδια μας, τα μαγικά. Εδώ είμαστε κι εμείς, 20 αντοχής ανοιχτός, θα πει αυτό, με μουσικές από ολόκληρο τον κόσμο. Και οι γυναίκες σήμερα έχουν την τιμητική τους. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Έτσι, χωρίς λόγο, Ρακέλ Μαρτίνς από τη Λισαβόνα πηγαίνει στο Λονδίνο, ηχογραφεί αυτό τον Ιγκέμ που ακούμε και ξανακούμε. You say the bite on my shoulders.

Νίκος Ανδοχής Ανοιχτός με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο και η Νούλιφερ Γιαννία φεύγει με αυτό το ντεμπούτο άλμπουμ που πριν από χρόνια ηχογράφησε το κομμάτι στον Νίκο. Και η Νούλιφερ Γιαννία φεύγει με αυτό το ντεμπούτο άλμπουμ που πριν από χρόνια ηχογράφησε

πολύ μπροστά η Kate Bush, χωρίς καμία αμφιβολία, ήξερε πολύ καλά τι έλεγαν οι στίχοι στα τραγούδια της Army Dreamers, όπως ακριβώς τα έλεγε.

Άγιο, την αγαπάμε, την εμπιστευόμαστε. Μας έχει δώσει πολύ ωραίες μουσικές. Μεταξύ άλλων και αυτό εδώ το κρυμμένο που λέει πολλά. Money Love.

η Bettina Quest που έρχεται από τον Μπουρουντί και φτιάχνει τις ιστορίες της μέσα από τις γυναίκες. Four African Women είναι το κομμάτι που κυκλοφόρησε ανάμεσά μας πίσω στο 2024.

Και όπως τα έλεγαν οι ποιητές, όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Η Νίνα Σιμών εδώ σε μια σπάνια στιγμή όπου φτιάχνει το κομμάτι I Shall Be Released πίσω στο χρόνο Γενάρης του 1969 όταν ηχογραφούσε το άλμπουμ To Love Somebody.

Ο καθένας θυμάται τα δικά του και χαίρεται. Ας πούμε, η Αρίθα Φράγκλιν πρωτοείπε αυτό το άσμα ασμάτων πίσω στο 1967. Αλλά σίγουρα κάποιοι θυμούνται την εκδοχή της Κάρολ Κίνγκ πίσω στο 1971. Εγώ πάλι αυτό το κομμάτι το ανακάλυψα από το soundtrack της ταινίας The Big Chill στο Embassy πριν από χιλιάδες χρόνια.

φύγω και θα ξεφύγω με την Φίλις Ντίλον, που μπορεί να έρχεται από την Τζαμαϊκά και να ηχογράφησε τα ωραιότερά της εκεί, όμως έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

επιστρέψω με έναν άλλον κορίτσαρο, ο οποίος διαμένει στο σήμερα στην Βαρκελόνη, στην Πατσίτα Records που λέτε, εκεί που ηχογραφούνται τα ωραία της ρέγγε. Το όνομα αυτής, April, και πριν από 1,5 χρόνο μας έδωσε αυτό το Sunny Sunny.

σίγουρα θα επιστρέφουμε στις μεγάλες φωνές και η Amy ήταν σίγουρα από αυτές. Summertime από τη δική της ξεχωριστή εκδοχή. Unreleased song.

Sisters έρχονται, έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή μέσα στα τραγούδια, προέρχονται από τους Womack & Womack και μέσα στο 2026 βγάζουν τα δικά τους διαμαντάκια. Και εμείς τις πιάνουμε με αυτό εδώ το σοφέρ.

φρέσκα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας το σήμερα είναι και η Έλα Τόμσον που έρχεται από την Bogo Records, Promise to Keep είναι το κομμάτι που φέρνει.

και η Oregon με καινούριο. Στο LA τα παιδιά αγαπούν τη funk, αλλά όχι μόνο αυτήν. No False Ideas μας λένε από τη σούπερ καινούρια δουλειά τους με τίτλο New You, περί μεταμόρφωσης δηλαδή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τις μουσικές μας, τις διαφορετικές σονάτες μας. Μία ghost sonata version διαχειρός ταξίδι Moon για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ωρίτσα μας εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Μάρκο Μεσκίδα κρύβεται στη Μαδρίτη και πριν από μισό χρόνο έβγαλε αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ από όπου ακούμε και ξανακούμε το Κωνσταντόν.

Μου άρεσε από καιρό η Αρούφ Αφτάμπ και στα δικά της, αλλά αυτό εδώ είναι μια προσωπική σπαρακτική εκδοχή του Autumn Leaves.

Χένρικ Σβάρτς αγάπησε πάλι πολύ την Αφρική και το δηλώνει διαλέγοντας μουσικές που έρχονται από εκεί. Ρεμιξάρι δε όντως.

0: Λένα Πλάτωνος. Έτσι να ακούγεται ο κόσμος πολύ χαμηλά, που έλεγε και πριν από χρόνια, όταν ηχογραφούσε αυτήν εδώ τη μετακόμιση. Η Λένα Πλάτωνος, που θα βρίσκεται παρέα με τη Μαρία Φαραντούρη για μια ιδιαίτερη μουσική περιπέτεια στις 19 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Ναι.
1: Όλα είναι απλά τώρα. Η λεωφόρο σκόπασε. Το ραδιόφωνο παίζει κόσμος. Πολύ απαλά.

0: So nice to be good. We all are brothers.
1: Kid Loco έκανε θράψη, εδώ συνεργάζεται με τον Χώρα Σάντι. Αναρωτιούνται και δύο, where is the love?

Στα ίδια και καλύτερα, αλλά στο σήμερα, ο Winston McCanaf εννοείται δεν αφήνει το ακορντεόν του, συνδράμει με τους Java και φτιάχνει αυτό το elementary για όλους εμάς.

πνευματικός και ο επόμενος κύριος, αλλά το μπουκάλι το έβλεπε μισοάδιο. Εδώ μια disco tech edit από τον περίφημο Jill Scott Heron.

Σίγουρα θα άντλησαν από τον προηγούμενο κύριο η Ezra Collective, που δεν ακούσαν και λίγες μουσικές μέχρι να φτάσουν σε αυτό το Only Love. Πάσαλιε μαζί τους.

Η Kebe Shakedown που κυκλοφόρησαν αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ με τα remixes τους, εδώ μέσα κρύβεται και το disco άσυντο του Zunga. Ο Brennan Green πειράζει τα υπόλοιπα.

να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για όλα δηλαδή. Και να τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο Αντοχής που κρύβεται στον κόσμο σας. Στους 93 και 6. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος